λυπείς, τα έχω όλα διασύ, με έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29. Σύλληψη 47χρονου στα Χανιά μετά από καταγγελία για κακοποίηση του ανήλικου με αναπηρία γιού του. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του 16χρονου. Αποκλεισμός της εσωτερικής περιφερειακής οδού το βράδυ λόγω flyover από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με πρόσχερες νεφώσεις που κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 αποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
13: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
14: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
14: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη, εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, βρίσκεται ήδη στο στούντιο για την επόμενη μία ώρα με αποκαλύψεις. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό κουράγιο εύχομαι.
1: Οι αποκαλύψεις αύριο μετά τις 12, 3, Τρίτη αύριο δεν είναι,
0: ναι.
1: Στη Βουλή.
0: Έχουμε εκεί, Βουλή αύριο λοιπόν.
1: Εκεί θα πέσουν οι μάσκες όλων.
0: Για ποιο από όλα τα θέματα που μας...
1: Για τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με όλα όσα γίνονται στο πολιτικό σύστημα. Εγώ απλά να πω το εξής. Στη χώρα υπάρχουν τριών ειδών συστήματα. Έτσι μπας και καταλάβουμε κάποιοι. Μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου το σύστημα ήταν ένα. Το σύστημα των καναλαρχών, οι νταβατζίδες που έλεγε, που είχαν και εταιρείες εργοληπτικές, έκαναν έργα και τηλεοπτικούς σταθμούς και έτσι εκβίαζαν τους πολιτικούς ώστε να κάνουν δουλειές. Εδώ και 10 χρόνια το σύστημα έχει αλλάξει. Βέβαια υπάρχει, επειδή είπα τριών ειδών συστήματα, το πρώτο είναι αυτό, το οποίο υφίσταται και σήμερα, αλλά έγινε μικρότερη η δυναμική του και θα σου εξηγήσω γιατί. Το δεύτερο σύστημα είναι ο Μητσοτάκης. Ένα σύστημα οικογενειακό, ένα σύστημα το οποίο ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να ελέγξει συγκεκριμένα μέσα ενημερώσεως με το κρατικό χρήμα. Μέχρι την περίοδο, αν θέλετε, του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, τα κανάλια έπαιρναν διαφημίσεις για να χαργεντίζονται με την τηλεόραση και να παίρνουν και οι ιδιοκτήτες τους ταυτόχρονα δουλίτσες. Οπότε υπήρχε αφίδρομη σχέση, εξάρτηση δηλαδή. Όποτε ήθελαν τα κανάλια, εκβιάζαν την κυβέρνηση. Όποτε ήθελε η κυβέρνηση, εκβίαζε τα κανάλια, τους μεγαλοϊδιοκτήτες μαζί με τις εταιρείες τους. Ξαφνικά, με το που βγαίνει ο Μητσοτάκης, ανακάλυψαν έναν καλύτερο τρόπο εκβιασμού των καναλιών λόγω και της οικονομικής κρίσης, επειδή δεν είχαν λεφτά τα κανάλια, να εκβιάζει μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων όλα τα κανάλια και να ελέγχει ο ίδιος κανάλια. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια ισορροπία τρόμου μεταξύ καναλαρχών και κυβερνήσεων μέχρι τον Τσίπρα, μέχρι και τον Τσίπρα.
0: Άνοιξε η βεντάλια.
1: Εξού και η προσπάθεια του Τσίπρα να κάνει δικά του κανάλια, απέτυχε αυτός. Έβαλε τον Καλογρίτσα μπροστά. Ήρθε ο Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι η ιστορία Καλογρίτσα αποδεικνύει ότι αν δεν ελέγξεις εσύ ο ίδιος τα κανάλια, δεν μπορείς να γίνεις ένα σύστημα, και έκανε το σύστημα Μητσοτάκη. Το σύστημα Μητσοτάκη είναι business, προσωπικές business, πρωθυπουργός, μαζί με τα κανάλια τα οποία τα εκβιάζει με το χρήμα και με τις δουλειές. Τους δίνει δουλειές και ταυτόχρονα έχει τα κανάλια. Το τρίτο σύστημα στη χώρα είναι το σύστημα των εξωχώριων, άκου τους λέω εγώ, παραγόντων. Ο διεθνής παράγοντας που λέγαμε παλιά. Όπου όντως πραγματικά Γερμανοί και Αμερικανοί ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις τελευταία 50-60 χρόνια και παραπάνω. Τώρα όμως αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Γιατί? Γιατί ο Αμερικανικός παράγοντας δια του Τραμπ έχει αλλάξει όλη τη γραμμή άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάς είναι έτσι κι αλλιώς ο χρήσιμος ηλίθιος, άρα ο εξωχώριος παράγοντας δεν χρειάζεται να κάνει καμιά αλλαγή στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει ο Αμερικανικός παράγοντας το παίρνει το Μητσοτάκη. Θα μου πεις από τον Τσίπρα δεν το παίρνει, βεβαιότατα. Ο Τσίπρας προεκλογικά έλεγε οι βάσεις να φύγουν όπως και ο Ανδρέας Παντρέως, στην πορεία όμως έβαλε και την Αλεξανδρούπολης βάση και άλλες 5-6 βάσεις μαζί. Αυτό είναι το τριπολικό σύστημα. Δεν είναι διπολικό πλέον. Είναι τρεις πόλοι. Ο ένας πόλος είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Ελπίζω να το κατάλαβαν οι ακροάτες αυτό που είπα. Υπάρχει ο πόλος των καλαναρχών, ο πόλος Μητσοτάκη με κανάλια δικά του και ο πόλος ο εξωχώριος του διεθνούς παράγοντα, των Αμερικανών και των Γερμανών κυρίως. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης, και μπράβο του, το πιστώνω αυτό, μπράβο του, μην το πάρει και το κόψουν πάλι κάποιοι. Υπάρχουν και τα ειρωνικά μπράβο, ξέρετε. Γιατί έχω κουραστεί με τις γελίες αυτές τις ιστορίες, να βλέπω στο TikTok να λέω μπράβο στο Μητσοτάκη γιατί έκοψε. Ακούστε, με ευφία, το πιστώνω. Αν το έκανε αυτός η οικογένειά του ή κάποιος άλλος επικοινωνιολόγος, δικό του θέμα. Το έκανε. Τι έκανε? Απονεύρωσε τους δύο παράγοντες. Τον εξωχώριο παράγοντα, του οποίου τα δίνει όλα. Στην Ευρώπη δίνει αποπληρωμές δανείων δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζονται ρευστότητα οι Ευρωπαίοι, με επιτόκιο 1,8% για το χρέος του 2035, τα πληρώνει από τώρα. Μόνο και μόνο για να δείξει καλή διάθεση στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς ό,τι θέλουν το παίρνουν. Άρα απονευρώθηκε ο ένας παράγοντας για να το ρίξουν. Ο δεύτερος παράγοντας που αφορούσε τα κανάλια τα απονεύρωσε και αυτά γιατί είχαν δικό του σύστημα. Το σύστημα Μητσοτάκη. Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό, δεν θα σου κάνω αποκαλύψα, θα παίξουν οι μας κανονικά σου, αλλά σήμερα θα πω για να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Το σύστημα Μητσοτάκη επιχειρεί με κάθε τρόπο να μην υπάρξει ένωση άλλου πόλου. Κατανοητό. Ένωση δηλαδή ενός άλλου πόλου, πατριωτικού, κοινωνικού, εθνικού, λαϊκού πόλου. Και κάνει ό,τι θέλει ακόμη, θα το πω ευθέως, και με το χειρότερο τρόπο. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, και 18% να πάει αυτός, δεν τον νοιάζει αν οι άλλοι είναι κάτω από 10 όλοι. Γιατί είναι πρώτο κόμμα. Γιατί θα πάει σε δεύτερες και τρεις εκλογές εκβιαστικά για να πάει στο 38, 35, 32, όσο το βολεύει. Κατανοητόν. Άρα λοιπόν το βολεύει να βγουν πολλά κόμματα ξαφνικά για να διασπαστεί η υπόθεση, αν θες, το σενάριο ενώσεως όλων των αντι-μητσοτακικών απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αυτό τον βολεύει. Βλέπεις τα μέσα ενημερώσεως που ελέγχει ο Μητσοτάκης, Sky και τα υπόλοιπα μέσα, λιβανίζουν συγκεκριμένα κόμματα, υποκομματίδια που φτιάχνουν ή που θα φτιάχνουν. Υπάρχει και ένας πόλος άλλος που εντάσσεται στα κανάλια που ουσιαστικά προωθούν τον Τσίπρα. Είναι το σύστημα Τσίπρα. Μελισσανίδης, ξεκάθαρος είμαι εγώ, μαζί με τον Μαρινάκη. Αυτός ο πόλος τα παίζει όλα για όλα, επειδή είναι αντιμητσοτακή, στον Τσίπρα. Αυτός ο ίδιος πόλος μαζί με τα φιλονεοδημοκρατικά κανάλια στηρίζουν περιέργως και άλλα υποκομματίδια που θα γίνουν με τη συνεχή προβολή. Ξέρεις, ένα προϊόν όταν το υπερπροβάλλεις, λένε κάποιοι, καίγεται. Δεν είναι έτσι. Γιατί πού απευθύνονται τα νέα υποκομματίδια κυρίως που δημιουργούνται και τα μικρά κόμματα? Στο 50% αυτών που δεν ψήφισαν. Τον αγανακτισμένο, τον παρορμητικό, τον εξοργισμένο, αυτός που δεν είναι πολιτικός, που δεν κοιτάει πρόγραμμα, που θα πάει να ψηφίσει ως αντί Μητσοτάκη. Και σου λέει και ο Μητσοτάκης που βολεύεται, με βολεύει να πάρουν το ποσοστό αυτό του 50% που δεν ψήφισε τα νέα υποκομματίδια, για να μην το πάρει και το εισπράξει ο Βελόπουλος, θα σου πω εγώ. Για να μην γίνει μεγαλύτερο το ποσοστό του. Ταυτόχρονα δουλεύουν και εταιρείες δημοσκοπήσεων πάνω στο πλάνο αυτό και το δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αυτά για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Ο πόλος δε Τσίπρα, και θα σου πω κάτι, κράτησε το, αύριο θα κάνω μεγαλύτερη ανάλυση στην Βουλή, μαζί με τον πόλο Μητσοτάκη, μαζί με τον πόλο σύστημα, θέλουν να εξαφανίσουν τους ενοχλητικούς αντιδραστικούς που τους χαλάει τη μανέστρα. Ένας από τους λόγους της διαγραφής του Πολάκη είναι και αυτή. Αυτός. Τους χαλάει τη μανέστρα. Τους χαλάει το μαγείρεμα αυτό που φτιάχνουν με ευφυΐ τίποτα που θέλουν να γίνουν αρχηγοί κομμάτων, με ελεγχόμενους, γιατί το σύστημα ελέγχει πολύ κόσμο, παιδιά. Πρόεδροι κομμάτων ελέγχονται. Σας το λέω, φάνηκε με τον Ανδρουλάκη. Πρόεδροι κομμάτων, υποκομματιδίων κτλ. Ελέγχονται. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Πάρτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς για να καταλάβετε πώς και από πού τους ελέγχουν. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και θα κάνω εγώ απαρίθμηση των προέδρων. Φαίνεται ότι ελέγχονται. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Να δώσω ένα παράδειγμα για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έφερε τον Κασελάκη. Τους διέλυσε σε εκείνο τον Μπουζουξίδικο. Γραφικοποίησε τον Κασελάκη. Το επιχείρησε, τουλάχιστον το γραφικοποίησε. Να σου πω δε και το εξής. Όλοι αυτοί που περιβάλλουν τον Τσίπρα σήμερα, πριν ενός δύο ανθρώπων, είναι όλοι παλιοί, οι ίδιοι είναι. Όλοι αυτοί που θα πάνε στον Τσίπρα είναι οι ίδιοι. Αυτοί που απέτυχαν, που διέστηναν τη χώρα και που την πτώχευσαν μαζί με τον Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους. Άρα τι καινούριο θα μου δώσουν? Αυτό που θέλει να πετύχει, επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης, το πετυχαίνει. Πληρώνει πολύ καλά επικοινωνιολόγους, πληρώνει πολύ καλά δημοσκόπους, πληρώνει πολύ καλά μηχανισμούς για να μπορεί να έχει το 18-19 δικό του κατοχυρωμένο στις πρώτες εκλογές και πολυπασπερμία κομμάτων υποκομματιδίων για να είναι κάτω από το 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5 και πάει λέγοντας. Για να πετύχει και τη μύτη συσπήρωση των κομμάτων, οι ενοχλητικοί, αντιδραστικοί, αυτοί που μπορούν να τον πάνε φυλακή αυτό και την παρέα του, πρέπει να εξαφανιστούν με κάθε τρόπο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Μάλιστα, ήταν μία πρόγευση για το τι θα ακούσουμε αύριο.
1: Όχι, είναι μία πραγματικότητα την οποία όσοι τουλάχιστον γνωρίζουν από πολιτική την αντιλαμβάνονται. Είναι ανίερες συμμαχίες και ανίερα συμφέροντα τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Πολλοί εξ αυτών αναφέρονται για την προσωπική τους ανέλυξη, την επαγγελματική τους επιβίωση που θέλουν να κάνουν κόμματα. Δεν φίδονται έναντι κανενός και τίποτε, δεν τους νοιάζει. Αν τους ένοιαζε όλους αυτούς, σε προγενέστερο χρόνο θα έπρεπε να αποδείξουν ότι στον ιδιωτικό τους βίο πέτυχαν. Έκαναν, έφτιαξαν, δηλαδή μιλούν για Ελλάδα, για ελληνοπρέπεια, μιλούν για ελληνικότητα. Ωραία, να το δεχτώ. Εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετος. Πες μου, αδερφέ, αφού μιλάς για Ελλάδα, τι έκανες στο προσωπικό σου βίο μέχρι σήμερα, τι πέτυχες για να μπορώ να σε εμπιστευτώ, αφού θες να κυβερνήσεις και λες ότι είσαι Έλληνας. Έπραξα ουδέν. Άρα δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Διότι είναι εύκολο ένα ποτάμι με μερικά ριάκια να γίνουν μεγάλο ποτάμι, αλλά θα συμπαρασύρει το ποτάμι αυτό, και θέλω να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα συμπαρασύρει την Ελλάδα. Μία ακόμη αποτυχία, μία ακόμη, θα το πω, επιλογή αλλά Τσίπρα αντίδρασης και όχι πρότασης, χωρίς πρόγραμμα δηλαδή, θα οδηγηθεί η Ελλάδα στο τέλος της. Η Ελλάδα τελειώνει. Το σύστημα αστμένει. Άρα για να επιβιώσει το σύστημα θα θυσιάσει την Ελλάδα μέσω διαφόρων υποκομματιδίων και διαφόρων επιλογών πολιτικών που θα δημιουργήσουν σχάση και όχι σύνθεση. Η ελληνική λύση λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε από όλους. Βλέπετε ότι δεν κυβέρνησαμε ποτέ, μας χρεώνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι αδιανόητο να απολογούμε για πράγματα που δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι αδιανόητο η ελληνική λύση να απολογείται για πράγματα που δεν έχει κάνει και με ψευδή στοιχεία, με πλαστογραφημένα έγγραφα επιχειρούν με κάθε τρόπο να αποδομήσουν τη δυναμική της ελληνικής λύσης. Αυτό σημαίνει ότι τρομάζει το σύστημα από τον μη έλεγχο της ελληνικής λύσης. Και το επαναλαμβάνω και μην το παρεξηγήσουν κάποιοι. Αν την προβολή του τάδε κόμματος, το οποίο θα γίνει τώρα, Τσίπρας π.χ. και κάποια άλλα, ή του Ανδρουλάκη, την είχε η ελληνική λύση δια των στελεχών της, να είσαι βέβαιη ότι θα είμαστε στο 30%. Και το εννοώ με το χέρι στην καρδιά σου, το λέω. Δεν μπορεί σε μια χώρα που λέγεται δημοκρατική επί ένα χρόνο να μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα. Θα μπορούσα να παραθέσω σειρά στοιχείων για τα εγκλήματα του Τσίπρα. Δεν θα το κάνω. Δεν θεωρώ ότι όταν μιλώ σε χρυσοκάθαρα εξαρτώμενα από το κράτος πληρωμένα άτομα μπορεί να αλλάξουν αυτή την Ελλάδα. Αυτή είναι εγκλωβισμένη σε μια ιδεολειψία δίθεν αριστερή. Δίθεν, γιατί δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Εφήρμοσε ό,τι του έχουν πει οι καπιταλιστές, η Τρόικα, η Φόικα κτλ. Ο άνθρωπος, το επαναλαμβάνω, θέλει να πάρει ρεβάνς όπως και ο Σαμαράς. Τελεία και παύλα. Η Ελλάδα δεν είναι για ρεβασισμό όμως. Η Ελλάδα είναι για να προτείνουμε. Η Ελλάδα είναι για να δημιουργήσουμε για το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας, το μέλλον του τόπου και του έθνους. Η Ελλάδα τον Ιούνιο κινδυνεύει με διάλυση. Θα χάσουμε το Αιγαίο δια νόμου από την Τουρκία. Και εμείς ασχολούμαστε με απομηχανείς θεούς και σωτήρες που στην προσωπική του ζωή είτε απέτυχαν είτε δεν πέτυχαν τίποτα. Πώς θα σε σώσουν, βρε παιδί μου? Για πείτε μου. Πείτε μου εσείς. Πώς θα σε σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που σε κατέστρεψαν και πώς θα σώσουν αυτοί που δεν πέτυχαν τίποτα στη ζωή τους? Ρωτώ έτσι. Πώς? Αλλά απευθύνονται σε απολιτικ όρκς. Αυτόν δηλαδή τον 50, το 50% που έχει να αλλάξει το ποσοστό συνειδητών επιλογών, αλλά και για άλλοι που δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί οι υπόλοιποι 50% είναι βολεμένοι στο σύστημα. 10 ψηφοφόροι ή 3 ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν και οι 10. Από τους 3 η Νέα Δημοκρατία παίρνει τον έναν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 30%. 30% σημαίνει. Από τους 10 ο ένας ψήφισε και πήραν 30%. Και τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης για να μην το 50% αλλάξει τους όρους? Βγάζει στο Μεϊντάνι, έτσι είναι στο χωριό μου, στην πιάτσα, δεκάδες κόμματα, επίτηδες. Είναι επιλογή συνειδητή του συστήματος. Σας το ξαναλέω, επιλογή του συστήματος είναι αυτή η ιστορία. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Επί 10 μέρες, ενώ οι Τούρκοι ετοίμαζαν τον νόμο, ασχολιόμασταν με ένα θέμα του Ανδρουλάκη. Θα μου πεις, δεν είναι θέμα? Και βέβαια είναι θέμα. Μεγάλο θέμα, ηθικής τάξεως. Αλλά αν υπήρχε ηθική στην πολιτική, θα είχε παραντηθεί ο Ανδρουλάκης, θα είχε παραντηθεί ο Γεωργιάδης. Δεν παρετούνται. Αφού τους δικαιολογούν τα ΟΡΚ που ψηφίζουν, τους δικαιολογούν. Οι κομματικοί κλαγαδόροι τους. Και επί 15 μέρες μας είχαν ζαλίσει με το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, πάρτο να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας και τα λοιπά, είναι παράμυθα της Καλλιμάς. Και το φέρτο, φέρτο, φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον, και θα κάνω και ένα σχόλιο, γιατί αξίες μιλάμε, για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό, ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι ώρα με έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Ο Κοντόπουλος, πώς λέγεται. Κοντόπουλος. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision. Πολύ η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ. Ότι το κυνηγητό του φέρτο, φέρτο, φέρτο, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά, αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις, όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν χοντρά. Ανίερων συμμαχιών, νότος βορρά, αυτό είναι ο Eurovision. Πρέπει να συμμετέχουμε? Άποψή μου όχι. Δεν πρέπει να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το πανηγύρι. Η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Πλέσσα, πολλών μεγάλων τραγουδιστών και τραγουδοποιών, δεν μπορεί σε αυτό το κατήφορο και τον χειδασμό να συμμετέχει η χώρα μας. Είναι υποκουλτούρα. Συγγνώμη δηλαδή, φέρτο, φέρτο, φέρτο, αλλά η ξεφτύλα και η κατρακύλα έχει τέλος κάποια στιγμή. Και δεν είναι τίποτα προσωπικό με το παιδί. Έκανε ένα αγώνα, εντάξει. Εντάξει, έκανε ένα αγώνα, προσπάθησε. Στη λογική ότι πρέπει να παρουσιάζουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ξέρω εγώ, γατοπόδαροι και δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια αντίληψη. Θα μου πεις, αν πηγαίναμε και βγαίναμε τελευταίοι, και το Ισραήλ πήγε μια μάπα τραγούδι και βγήκε δεύτερο. Και βγήκε δεύτερο. Εδώ λοιπόν, είναι σαν αντιστοιχεί αυτό που στέλνουμε εμείς και είναι λάθος, που να στείλουμε κάτι άλλο, ή είναι στημένος ο διαγωνισμός. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί να λάβω μέρος σε ένα στισμένο διαγωνισμό? Ρωτώ. Εντάξει, φτάνει τους. Και μπράβο και μαγιά, και ας φάνε τα πρωινάδικα να φωνάζουν στην Κροατία που έστειλε ένα τραγούδι, τραγούδι με μνήμη. Το τραγούδι τους έλεγε για τα κοριτσάκια που σημάδευαν οι γονείς, οι μανάδες και οι μπαμπάδες, στο πρόσωπο τους κάνουν ουλές οι τατουάζ, για να μην τα κάνουν παιδομάζαμα οι Τούρκοι, κανείς έστει. Για να μην τα μαζεύουν οι Τούρκοι. Μπράβο τους. Μαγιά τους. Η Τουρκία δεν έλαβε μέρος, έλαβε μέρος. Είδες λοιπόν. Είδες λοιπόν. Μπράβο τους και μαγιά τους. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Δώστο, δώστο, δώστο. Φύγε, φύγε, φύγε. Εντάξει. Πάτο, πάτο, πάτο όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πεις δέκατη θέση, δέκατη βγήκαμε ρε. Ούτε το είδα κιόλας. Δέκατη βγήκαμε. Εντάξει. Δεν είναι και άσχημα. Γιατί είναι κουβάτσε, ρε, μισό λεπτό, για να λέμε και την αλήθεια πάντα.
0: Μέσα στη δεκάδα.
1: Για να μην λέμε τώρα έτσι. Άλλο αυτό. Εδώ λέω αυτό που τους λέω, ότι ο επηρεασμός κοινής γνώμης μέσα στο social media μη σας επηρεάζει. Δεν ισχύει αυτό. Βάζεις ένα ωραίο ρομποτικό μηχάνημα, πληρώνεις 50 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα και σου δείχνουν ότι ξεσκίζει το μαγαζί.
2: Όλος ο κόσμος έπαιζε Φιλανδία.
1: Εντάξει.
2: Χάθηκαν εκατομμύρια.
1: Εντάξει. Τα λέω για να τα καταλάβετε. Και θα σας το πω ευθέως, να μην είστε υπάκουοι σε ό,τι σας λένε τα κανάλια. Προμοτάρουν συγκεκριμένα κόμματα. προωθούν συγκεκριμένα κόμματα. Τα κανάλια αυτά, το καλό το δικό σας, κοιτάνε το καλό των άλλων, τη τσέπη τους. Και θα σας πω κάτι ακόμα. Και είναι ωραίο αυτό που θα σας πω. Κρατήστε το. Ηθική είναι να κάνεις την πολιτική και στις εκλογές αυτό που λες ο ίδιος που πιστεύεις και είναι ανεξάρτητα από την πίεση που κάποιοι σου ασκούν και σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Υπακοή όμως είναι να κάνεις αυτό που σου λένε τα μέσα ενημερώσεως, αυτό που σου λέει το σύστημα, ανεξάρτητα από τι πιστεύεις. Άλλο ηθική λοιπόν και άλλο υπακοή. Και τα δυο με ή αρχίζουν, το ένα με ήτα και το άλλο με ύψιλον. Εγώ προτιμώ το ήτα, όχι την υπακοή. Κατανοητών, δεν υπακούω σε κελεύσματα λοιπόν ανθρώπων που έχουν άλλα στο μυαλό τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα επιβιώσουν. Το σύστημα στην Ελλάδα πλέον είναι τριπολικό. Γεννήθηκε το σύστημα Μητσοτάκη, παιδιά. Αυτά. Δεν ξέρω. Ό,τι είχα να πω το είπα. Λέγε. Κάτι άλλο.
0: Για τη γαλάζια πατρίδα. Την
1: ποια
0: ίδια
1: γαλάζια,
0: ώρα,
1: παιδιά,
0: την ίδια ώρα με νόμο, αλλά εμείς καμία αναφορά, Πρόεδρε.
1: Να σου πω ποιο είναι το χειρότερο από όλα. Ότι αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, δεν τους ενδιαφέρει η γαλάζια πατρίδα τους 80. Για να μην σου πω τους 90. Δεν τους νοιάζει η πατρίδα πλέον. Δεν μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, και εμένα βάζω μέσα. Δεν μας νοιάζει το έθνος μας. Αν μας ένοιαζε, θα αντιδρούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν εκμαυλιστεί οι συνειδήσεις. Ενδιαφέρει τον Έλληνα η κοροϊδία στα οικονομικά. Δεν τον ενδιαφέρουν τα εθνικά. Δεν πουλάνε που λένε τα κανάλια. Αν όμως όλα τα κανάλια έπαιζαν πραγματικά ελληνικές θέσεις, όλα τα κανάλια, ελληνικά, ελληνικές εθνικές θέσεις, δεν θα φτάναμε εδώ.
0: Μήπως γιατί ενδεχομένως αυτός ο σκοπός είναι πλέον να βγάλουμε τη μέρα, γιατί με την ακρίβεια...
1: Ναι, να σου πω γιατί. Το σύστημα για να μπορεί να σε ελέγξει σε θέλει πένιτα, σε θέλει φτωχό, σε θέλει ελεγχόμενο. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος πριν 20 χρόνια, πριν όχι πολλά χρόνια, πριν 14 χρόνια, θα έπαιρνε σύνταξη 1450 ευρώ. 1450. Επί 14 μήνες έπρεπε να πάρει 20.300 ευρώ το χρόνο. Είναι 14, δεν είναι 12. Πασόκ Νουδού έκοψαν δώρα και ιστορίες, φτάσαμε στα 8.700 το χρόνο μαζί με τη δεύτερη σύνταξη. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, με τη βοήθεια Νουδού, Πασόκ, Ποτάμι, Δημάρ, έκοψαν 1.300 το χρόνο. Σύνολο περικοπών 10.000 ευρώ το χρόνο. Από τα 20.300 θα παίρνει 10.300. Αυτός που τα παίρνει 20.300 με το κόψιμο των συντάξεων και αυτά που κάνουν τα εγκλήματα εναντίον των συνταξιούχων, φτάσαμε στα 10.300. Έδωσαν επίδομα 340 και του κράτησαν 120 του Έλληνα. Δίνουν ένα επίδομα 300, το φορολογούν. Δηλαδή παίρνει 220 το μήνα. 18 ευρώ το μήνα. 220 το χρόνο, 18 ευρώ το μήνα. Έτσι σε κλέβει το κράτος. Σε θέλει πένιτα, ενώ τα δικαιούσε. Παρά τα αυτά, βέβαια, τα δικά τους κομματικά τρόλ παίρνουν 3 χιλιάρικα, 2,5 χιλιάρικα. Παίρνουν χρήμα μπόλικο. Κατανοητό. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, αλλά πάση περιπτώσει. Άστο. Άστο. Και μην πιστεύετε, φίλες και φίλοι, ό,τι σας λένε. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και επειδή εγώ δεν θέλω να μαλώσω με κανέναν, δεν πάω να κάνουν 500 κόμματα, 500 αποκομματίδια. Με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ, με ενδιαφέρει τι κάνει η ελληνική λύση. Εμείς θα πορευτούμε μέχρι τέλους για να ενώσουμε τους Έλληνες. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για τον κομμουνισμό, για την δεξιά και την κακιά δεξιά και τον κακό κομμουνισμό, δηλαδή αν ασχοληθώ εγώ με το παρελθόν, ακόμη και με το σημερινό παρόν, θα ανακαλύψουμε ένα πρωινό ότι χάνουμε το μέλλον μας. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Θέλω να το καταλάβετε. Όσοι σας βάζουν να ασχολείστε με το παρελθόν και να τσακώνεστε και να μαλώνετε για το παρελθόν πριν 100 χρόνια ή 200 χρόνια, δεν θέλουν να έχετε παρόν και μέλλον. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της ελληνικής λύσης. Που θέλει να ενώσει το παρόν για να έχουμε καλό μέλλον. Αλλιώς είμαστε τελειωμένοι. Εντάξει.
0: Μηνυματάκια 69-074-83-4-84 μέσω Viber. Δεν ξέρω αν θα ανοίξετε και γραμμές.
1: Θα ανοίξουμε και γραμμές, γιατί να μην ανοίξουμε.
0: 23-10-500-676-77. λίγο αργότερα, να υποθέσω. Πόσο δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει. Για την ακρίβεια, πολλά πολλά μηνύματα μας έχουν γονατίσει και είναι ο καλύτερος, όπως είπατε πρόεδρε, τρόπος να ελέγξει κανείς την κοινωνία. Μηδέν αντιδράσεις.
1: Μα,
0: όταν...
1: Κοίταξε, είσαι γονιός, έχεις δύο παιδιά εν πάση περιπτώσει, παντρεμένος, με νίκια και τα λοιπά. Το μόνο σου πρόβλημα, ξυπνάς, κοιμάσαι, είναι πώς θα επιβιώσεις πλέον. Δεν μιλάμε για διαβίωση, άλλο επιβίωση και άλλο διαβίωση. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβιώνει, όχι να επιβιώνει. Έχω τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα σε σχέση με αυτά που βλέπω γύρω μου. Έτσι. Να επιβιώνει και όχι να διαβιώνει.
0: Εσείς το είπατε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και ήμασταν εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος, να επιβιώνουμε.
0: Ναι. Είχατε κρούσει το κόδωνα του κινδύνου από το ξεκίνημα. Ότι έρχονται και θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα από αυτά που μπορεί
1: έρχεται
0: να φανταστούμε.
1: Έρχεται πείνα.
0: Το θέμα είναι ότι το βλέπουμε στην πράξη πλέον.
1: Έρχεται πείνα μεγάλη. Το λέω, σας το υπογράφω. Έρχεται πείνα μεγάλη. Και εσείς περιμένετε από άεργους πολιτικούς, από ευφυή τίποτα που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους, να σας σώσουν. Εντάξει, είναι ρε παιδί μου, κάτι κι αυτό. Είναι μια λογική. Μέσα στον παραλογισμό, η λογική είναι αυτή. Αύριο λοιπόν μετά τις 12, θα πέσουν οι μάσκες πολλών. Θα καταλάβετε γιατί στην εισαγωγή μου είπα κάποια πράγματα, ψήγματα, αλλά αύριο θα καταλάβετε γιατί η ελληνική λύση λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους. Γιατί είμαστε ο Παλαμίδης και δεν είμαστε ο Αχιλλέας. Εγώ τον Έλληνα δεν θέλω να πέσει έξω από τα τείχη της Τρίας, σφαγμένος, όπως κάνανε κάποια γιουρούκια κατά το παρελθόν, ενοχοποιώντας σύμβολα και είναι αμετανόητα γιουρούκια που τους ελέγχει ο Μητσοτάκης και τους αμολάει όποτε χρειάζεται το σύστημα. Εγώ θέλω ο Έλληνας να μπει μέσα στην Τρία για να μπορέσει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει η Ελλάδα και οι Έλληνες. Περήφανοι και οικονομικά αυτάρκης και αυτοτελής. Αυτό θέλω.
0: Άρα αυτό που χρειάζεται είναι δυνατή οικονομική πολιτική μέσα σε αυτό το διεθνές ασταθές περιβάλλον και μπορεί να βγει.
1: Περίμενε, περίμενε. Άκου λίγο. Πας και ψηφίζεις και λες επιλέγω τον Τάσο. Έτσι. Τον Τάσο. Ο Τάσος, ως Τάσος, ξέρει από επιχειρήματα και από οικονομία και από επιχειρήσεις.
0: Όχι, είναι φίλος μου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Βρίζει. Τα λέει ωραία. Αυτό που εσύ με το ταπεινό αίσθηκτο της οργής το ακούς από τον Τάσο, δεν σημαίνει ότι ο Τάσος είναι ικανός για ηγεσία. Ο κάθε Τάσος. Δεν μπορείς να τον επιλέγεις γιατί βρίζει. Ρωτάς, βρε Τάσο, αγόρι μου. Έχεις οικονομικούς συμβούλους μας δεξιά και αριστερά. Τους βλέπεις. Κάτι απολυφάδια, κάτι γραφικούς. Πώς το ψηφίζεις. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Όχι. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για την αφήσει στα χέρια κάποιων που δεν πέτυχαν κάτι στη ζωή τους ή που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τι λέω εγώ. Έχω ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Έχω 2-3 ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν οικονομία. Και το λένε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται. Άσχετα αν εγώ ξέρω από επιχειρήσεις και από οικονομία, ξέρω τα βασικά, ξέρω τι σημαίνει οικονομία, τι σημαίνει επιχειρήν. Με ποιους θα πάτε, ρε παιδιά. Η οικονομία είναι το άλφα και το ωμέγα για μια ισχυρή χώρα. Με ποιους θα πάμε, με τον Τσίπρα θα πας. Που έκαψε την Ελλάδα. Την έκαψε, ρε παιδιά. Και ποιο είναι το επιχείρημά τους, ξέρεις, αυτόν που λένε Τσίπρας. Έντιμος άνθρωπος. Τώρα μην ασχοληθούμε με αυτό. Μην ασχοληθούμε και με αυτό. Τα γραφεία στη Λεωφόρα Αμαλίας είναι πανάκριβα για να γίνουν. Ποιος τα έκανε, εγώ. Και πού τα βρήκαν τα λεφτά. Άστο αυτό. Πάμε στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ένα προς ένα, ρε παιδιά. Ψάξτε τους, δείτε τους για να καταλάβετε τι εννοώ.
0: Για το δημοψήφισμα υπενθυμίζουν οι ακροατές.
1: Και Μακεδονία και άλλα θέματα σου λέω. Για την οικονομία μιλάω τώρα, έτσι. Για την οικονομία.
2: Τι... Υπάρχουν.
1: Τώρα εσύ θες να ακουμπήσεις απαντήσεις. Θα σου πω το εξής. Και το λέω, δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξία. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Δες να κάνει ένα κόμμα και φιλοδοξία. Το θέμα δεν είναι πλέον φιλοδοξία εδώ. Ούτε ματαιοδοξία σου. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις για την πατρίδα. Και πώς μπορείς να διασπάσεις το ενιαίο μέτωπο που δημιουργήθηκε. Γιατί? Λέω το εξής. Υπάρχει ελληνική λύση. Υπάρχουν και άλλα υποκομματίδια. Και άλλα κόμματα. Ωραία. Θες να κάνεις ένα κόμμα, ρε Τσίπρα. Πες μου πού διαφωνείς με την ελληνική λύση. Ιδεολειπτικά, ιδεολογικά, στα οικονομικά ζητήματα, να βρούμε μια άκρη εδώ. Πού διαφωνείς στα εθνικά θέματα, να βρούμε μια άκρη, ρε Αλέξη. Και οι υπόλοιποι, και ο Αντώνης, και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι τους. Γιατί για να κάνω κόμμα σημαίνει ότι υπάρχει κενό. Ένα κενό, ρε παιδιά. Όχι ιδεολειψίας. Είμαι αριστερός, αλλά είμαι στη Βιλάρα και στα Κότερα και στη Λεωφόρα Μαλές γραφεία. Αυτά μετά δουν οι ψηφοφόροι. Πού διαφωνείς και να πεις, κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται, ξέρω εγώ, Στεφανίδης ΑΕ, με το οποίο διαφωνώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σημεία συγκεκριμένα και τα αναλύω. Εκεί είναι διαφωνία μου, άρα κάνω εγώ κόμμα δικό μου και προχωράω. Αν δεν έχεις διαφωνίες συγκεκριμένες για να μπορείς να όχι, ψήφισε με πλαστά χαρτιά εμβολιασμούς, όχι τέτοιες ανοησίες με fake έγγραφα, πλαστογραφημένα. Κουράστηκα με τις πλαστογραφημένες υπογραφές, με τα πλαστά κόμματα που η δικαιοσύνη ακόμα, επειδή δεν είναι ενοχλητική μερική, δεν κάνει τάξη στα τη δουλειά της. Αλλά τα αφήνω και αυτό. Συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, στην οικονομική πολιτική, διαφωνώ με τον τρόπο που το τάδε κόμμα κάνει αυτό. Εγώ μπορώ να πω και την Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση. Δεν έχει σταθεί αρρωγός στους δύο τομείς της οικονομίας που για μένα είναι σημαντική. Στους μικρομεσαίους επίσης. Διαφωνώ με αυτά που κάνουν. Στην υπερφορολόγηση. Το λέω. Λες, η Δέσποινα θα κάνει κόμμα καινούριο. Εσύ. Ωραία. Σου λέει ένα κόμμα, έχω αυτά εδώ. Το κάνω γιατί το κόμμα αυτό, η ελληνική λύση, δεν λέει αυτό στο πρόγραμμά της. Καταλάβες τι εννοώ. Οι ουσιαστικές διαφορές ποιες είναι. Γιατί αν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές και κάνεις κόμμα, το κάνεις για την πάρτη σου. Είσαι ο κλασικός παρτάκιας. Ο φελμινιστής. Την πάρτη σου κοιτάς. Ούτε την Ελλάδα, ούτε τίποτα. Κατανοητών και εύληπτων, φαντάζομαι.
0: Και το θέτει πολύ απλά ένας.
1: Αύριο 12 έως στη Βουλή θα πούν πολλά, ναι.
0: Θα ξαναπήγαινε σε έναν γιατρό, θα επισκεπτώσουν γιατρό που παραλίγο να σε οδηγήσει στο θάνατο. Όχι.
1: Όχι.
0: Και πολύ από απλά το θέτει ο ακροατής.
1: Και, ναι. Και από την άλλη, σου λέει το αυτονόητο, ρε παιδί μου. Θες να κάνεις ένα κόμμα, η Δέσπη να υποτίτσει.
0: Νέο κόμμα.
1: Λέμε, ρε παιδί μου. Θέλεις. Έχεις δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Σε παρακαλώ.
0: Και ας μην ξέρω από πολιτική.
1: Κι ας είσαι άσχετη, ρε παιδί μου. Να μην έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου.
0: Είμαι, αλλά από άλλο.
1: Παροχή υπηρεσίας και όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Δημοσιογράφος. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις κόμμα. Με μια ατζέντα θα το κάνεις. Ποια είναι η ατζέντα σου? Υπάρχει ένα άλλο κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να πω. Με το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώ στο θέμα της Μακεδονίας. Είναι μείζονος σημασίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώ στο θέμα του ΕΜΦΙΑ. Μπορώ να σου πω πράγματα. Πες μου, αδερφέ, θες να κάνεις κόμμα. Για ποιο λόγο θα κάνεις το κόμμα? Τι η ελληνική λύση δεν λέει από αυτά που θα πεις εσύ? Πες μου το λόγο. Αν μου πεις το λόγο, να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Πώς?
1: Άλλο λέω, ρε, απευθύνομαι στους ακροατές. Όταν πηγαίνετε σε εκλογές, να σκέφτεστε. Είναι σημαντικό. Κάναμε λάθη. Πείτε μας, εκεί, ρε Βελόπουλε, έκανες λάθος. Να το συζητήσουμε. Να το διορθώσουμε. Το ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να υπάρχει μεγάλο ρεύμα πάνω από 17-18% απέναντί του είναι ο τρόμος του, ότι είναι στο 19 ο ίδιος. Για να μην δημιουργηθεί πόλος. Και ο κατακαιρματισμός τον βολεύει. Μικρά κομμάτια, κομματίδια, υποκομματίδια. Ο καθένας από 1,5-2 να πάρει 3. Η ένωση, η συσπήρωση γίνεται από συσπήρωση. Αντιληπτών. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, το οποίο είναι τριπολικό, σας είπα. Όσοι ακούσατε από την αυτή την εκπομπή.
0: Και εκτός από την διάσπαση υπάρχει και ο κίνδυνος, ο φόβος της νοθείας, πρόεδρε. Είναι και αυτό.
1: Αυτό
0: μέσα.
1: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι θα γίνει νοθεία. 1-2-3% και λίγο παραπάνω μπορεί να κλέψουν.
0: Έτσι, πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω. Δηλαδή, εδώ είναι μαγείρεμα κανονικό. Είσαι το κρεοπόλιο. Θες παϊδάκι κομμένο ψηλό ή πιο χοντρο κομμένο με λίπος. Τακ, τακ, τακ, τακ, το κοβέα, να λέω κρεοπόλης. Εδώ τι κάνουμε, εντάξει. Όσο πιο μικρά κομματάκια, τόσο πιο περισσότερο ψαχνόμενοι για αυτόν. Στο τέλος. Γιατί αυτός κόβει. Εκεί που θέλει. Κατανοητών.
0: Άρα εκλογικούς.
1: Αντιπροσώπους χρειαζόμαστε.
0: Πρόεδρε.
1: Έτσι. Χρειαζόμαστε. 555-302. 2-31-0-555-302. Για να κόψουμε ό,τι πάνε να μας κλέψουν. Αυτή είναι η πολιτική μου τοποθέτηση. Και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Πείτε μου, εκεί κάνατε λάθος στην ελληνική λύση. Γι' αυτό και εγώ θα ψηφίσω τον Τάσο τον Εθνοπατριώτη. Γι' αυτό και εγώ θα ψηφίσω τη Δέσποινα που κάνει κόμμα. Το Στεφανίδη που θα κάνει ένα νέο φορέα. Να μου πείτε πού κάναμε λάθος, αν είστε ικανοποιημένοι. Εκεί κάνατε λάθος, εκεί κάνατε το σωστό. Εκεί έπρεπε να το κάνετε έτσι, να σας ακούσω δημοκρατικά. Θέλω να σας ακούω. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Θέλω να σας ακούω. Για να διορθώνουμε τα τυχόν λάθη μας. Και στην τελική να πάμε και σπίτι μας αν δεν μας αρέσει. Και δεν μας αρέσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγάλαμε ρίζες εμείς στην πολιτική. Ούτε είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ούτε κάνουμε την πολιτική επάγγελμα. Έτσι. Να σας ακούσω. Αλλά θα πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Πόλεμο, πόλεμο. Από αριστερά, δεξιά, κέντρο, πόλεμο, πόλεμο. Αν εγώ είχα το ακίνητο το Ανδρουλάκη, θα ήμουν 10 μέρες στα κανάλια πρωτοσέλιδο. Αλλά τι έκανε το σύστημα. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης, βγαίνει ο Γεωργιάδης καπάκι. Ισορροπία, τρόμου. Τσακ, όλα καλά. Δεν είναι παράνομο. Μπρεϊθικό είναι. Και ο Βουλγαράκης με τον Μητσοτότο, με τον Καραμαλή τότε, αυτό που έκανε η γυναίκα του ήταν νόμιμο. Αλλά για το ηθικό το φάγανε. Για άλλους λόγους βέβαια. Γιατί έδινε την πρεσβεία την Αμερικανική για τις υποκλοπές. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλημέρα πρόεδρε και σε όλους τους απανταχού Έλληνες.
1: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, τη σημαία του ελληνισμού μόνο εσύ τη σηκώνεις. Εγώ σε παρακολουθάω, αγόρι μου, εδώ και 15 χρόνια πρωτού κάνεις και το κόμμα, τα έλεγες όλα στα μικρά κανάλια, στο Βεργίνα, στο Εγνατία, σε όλα αυτά εδώ πέρα. Εγώ σε παρακολουθούσα και σε παρακολουθάω, αλλά σε πολεμάνε, το ξέρω αγόρι μου, έχεις δίκιο, σε κάνουν μεγάλο πόλεμο.
1: Ξέρω.
3: Υπομονή θέλει και επιμονή και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στο τέλος. Πρέπει να φύγει όλος αυτός ο θετός.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τον πόλεμο που δέχτηκε η ελληνική λύση δεν το δέχτηκε κανένα ακόμα. Σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρω από την πολιτική, διαβάζω, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Πάμε στις γραμμές. Αν κάναμε κάπου ένα λάθος, ρε παιδιά. Έτσι, αν κάναμε λάθος και τι στο πρόγραμμά μας δεν είναι σωστό, πείτε μας. Να σας ακούσω. Τι χρειά έχουμε λοιπόν να εξυπηρετούμε το Μητσοτάκη με 17 νέα κόμματα και 45 νέους υποκομματιδίους, αρχηγούς, επαρχηγούς, ηγετικούς.

0: δεν δημιουργήθηκε για καρέκλες για την Ελλάδα. Ο Βελόπουλος δίνει μάχη χρόνια τώρα, όταν οι άλλοι θυμήθηκαν ξαφνικά τον πατριωτισμό. Ακόμα κάνουν γιατί βλέπουν την άνοδο της ελληνικής λύσης. Θέλουν να κόψουν την δυναμική, εκτιμά ο ακροατής μας. Γιατί, λέει, δεν αυλώνεται στις εκλογές αεροπλάνα, όπως έκαναν από Νέα Δημοκρατία, από άλλα
1: γιατί
0: κόμματα.
1: Γιατί, ρε Μάγκα, δεν κατάλαβα. Τι με πέρασε εμένα, εφοπλιστής που κόβω τα δισεκατομμύρια και τα πετάω από εδώ και από εκεί, ξέρετε πόσο κάνει αεροπλάνα για να κατέβει στην Ελλάδα? Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Έτσι πτώχευσε, ρε παιδιά, η Ολυμπιακή και ο σιδηρόδρομος. Τι νομίζετε? Με τα δωρεάν του Ανδρέα, του Μητσοτάκη, όλων αυτών κουβάλουσαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο τζάμπα, πήγαινε, έλα, πάρτε για ένα κουπόνι να πληρώνω, να κάνετε και φορτούλα. Λεφτά του ελληνικού κράτους είναι αυτά. Εγώ σέβομαι το τελευταίο ευρώ του Έλληνα. Τι είναι αυτά που λέτε? Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και δεν πρέπει να γίνονται. Έτσι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Πρόεδρε, εσείς?
1: Εσύ μας οδηγήσεις, έτσι τη λέγαμε παλιά. Δεν ζούμε, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
2: Θα σας ψηφίσουμε γιατί σας ξέρουμε πολλά χρόνια και θέλουμε να βγείτε κι εσείς πρωθυπουργός να δούμε τι θα κάνετε κι εσείς για την Ελλάδα. Ειλικρινά το λέω, με το χέρι στην καρδιά.
1: Να είστε καλά, το θέμα δεν τα κάνω. Τα κάνουμε όλοι μαζί, έχει σημασία, παιδιά. Μόνος δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μην πιστεύετε παράμα. Όταν βλέπετε ένα προσωπαπαγές μόνο μαγαζί, να ξέρετε υπάρχει πρόβλημα. Συνεργάτες υπάρχουν, Βιλιάρδος, Φωτόπουλος υπάρχουν, παιδιά. Μου βγάλουν το οικονομικό της επιτελείου, εγώ τους βγάλω όλους. Και άλλοι 10 είναι από πίσω. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Γι' αυτό λέω, αν παρουσιάζαν τα στελέχη μας ή μας παρουσίαζαν όσο παρουσιάζουν εδώ και ένα χρόνο τα νέα κόμματα που θα γίνουν, που τότε διαφήμιση ή το Ανδρουλάκι, 30% θα είχαμε σήμερα. Αλλά δεν θέλουν, δεν το βλέπετε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
3: Μιλάμε για εκλογές, κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, κάναμε θεώρηση, κάναμε προφήτη. Εγώ δεν μιλάω για εκλογές. Εγώ λέω για αυτό που γίνεται και προετοιμάζεται.
3: Προειδοποιώ. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Με πάντως, αν θα γίνουν, θα πάρετε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα σας στηρίξουμε όλοι. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Όταν φτάσει εκεί πέρα είναι εγκλωβισμένοι πάνω στην καρέκλα, κολλημένοι, και όπως στην Τουρκία υπάρχει ο νόμος και ο Ερντογάν θα το χρησιμοποιήσει, θα κάνει θερμό επεισόδιο, έτσι και εδώ πέρα για να μην απεγκλωβιστούν από την καρέκλα θα γίνει το θερμό επεισόδιο και θα συμπληρωθούν τα γραμμάτια.
1: Μου φαίνεται ότι πάτε να πείτε το γνωστό σενάριο που ακούγεται από πολλούς, ότι θα δημιουργηθεί ένα τεχνιέντος επεισόδιο με την Τουρκία ώστε να συσπηρωθούν κτλ. Το ακούω, ξέρετε. Δεν είναι κάτι που δεν έχει γίνει και δεν γίνεται. Γίνεται συχνά αυτό. Να δούμε. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Γιατί το επεισόδιο μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και να έχουμε θέματα άλλα. Θέλει προσοχή. Οι Γάλλοι ήδη μας πούλησαν. Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας, οι χειροκροτητές από κάτω στο συνέδριο ξέχασαν τι έγινε με τη Γαλλία. Δεν το ξαναπέ ο Μητσοτάκης. Γιατί οι Γάλλοι υπέγραψαν συμφωνία με τους Τούρκους. Να ξέρετε, και θα σας το πω. Όσοι γνωρίζετε ιστορία, ξέρετε ότι οι Γάλλοι ουδέποτε βοήθησαν την Ελλάδα. Όπως και οι Άγγλοι, όπως και οι Ρώσοι. Βοηθούν εντός ή εκτός εισαγωγικών όταν τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τα δικά μας. Κατανοητόν, πόσες φορές το έχω πει αυτό. Το ξαναλέω. Με ρωτάει ένας φίλος η άποψή σου για το Άγιο Όρος κτλ. Δεν θέλω να εκφραστώ για τον Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος έχει δύο ρόλους. Ο ένας είναι ο κοσμικός με τον οποίο είναι απέναντι, όπου βλέπεις ηγούμενους και μοναχούς να χαριαντίζονται με την πολιτική εξουσία, είτε να βοηθούν είτε να μη βοηθούν, και ο άλλος είναι πνευματικός. Προσπαθώ να κρατώ το πνευματικό. Βλέπω το πνευματικό του Αγίου Όρους. Τα υπόλοιπα, εντάξει, ξέρω, γνωρίζω αρκετά έως πολλά. Και πάντοτε να ξέρετε το ράσο, όχι του απλού παπά, αλλά κυρίως το ράσο, το χρυσοπύρκητο, αυτό το ωραίο το ράζο, βοηθούσε την εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Τα ιερά. Όχι τα χρυσά. Δεν, εξουσία είναι. Δεν υπάρχει, ακούστε λίγο, δεν υπάρχει γαλάζιο ράσο, παιδιά. Ο Τσίπρας ήταν κολλητός του Ιερώνυμου. Και ο Ιερώνυμος κολλητός του Τσίπρα, ρε παιδιά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι είναι. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
4: Κύριε Βελόπουλε, είμαι ψηφοφόρος, ακροατής σας πολλά χρόνια, το TV Μακεδονία, σας ακολουθώ. Τυχάνει να είμαι εκλογικός αντιπρόσωπος στην περιοχή μου και στις τελευταίες εκλογές και έχω βάλει και τη σύζυγο. Θα σας πω ένα παράπονο, θα σας μεταφέρω.
1: Μπράβο.

0: δικό μου και τη συζύγου.
1: Για πετε μου.
0: Δεν υπάρχει αμεσότητα με τον κόσμο από την παράταξη. Προσωπική μου άποψη.
1: Τι εννοείτε?
0: Φυσικά μπορείτε να διαφωνήσετε.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Να μου πείτε. Θα ήθελα να πλησιάσουν τον κόσμο, να αφουγκραστούν τον κόσμο, είτε εκλεγμένοι είτε τα στελέχη του κόμματος, να ακούσουν τα προβλήματα του
1: από
0: κόσμου.
1: Από ποια περιοχή τηλεφωνείτε?
0: Η Μαθία.
1: Τώρα δεν μπορεί να. Προχθές ήταν εκεί ο ευρωβουλευτής, ρε παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Προχθές ήταν ο ευρωβουλευτής εκεί.
0: Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Καλά, μισό λεπτό.
0: Έλεγα
1: προηγουμένως, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι και θέλω να το καταλάβετε κι εσείς. Social media, Facebook, Twitter, παντού έπεσε το θέμα. Ήταν Πέλα, η Μαθία, ο ευρωβουλευτής ο Φράγκος έκανε περιοδία κανονική Σαββατοκύριακο άνθρωπο.
0: Με τον κύριο Φράγκο γνωριζόμαστε και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Ξέρει και εμένα και τη σύζυγο.
1: Ωραία.
0: Αλλά πέρα από αυτό, εγώ επιτρέψτε μου να καταθέσω την ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, όχι, θέλω να με βοηθήσει. Δεν διαφωνώ μαζί. Θέλω να με βοηθήσει. Τι μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω αυτό?
0: Περισσότερη αμεσότητα με τον κόσμο.
1: Τι εννοείτε, πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ.
0: Περισσότερη επαφή με τον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι βουλευτές οι οποίοι τρέχουν, όντως παράγουν έργο. Είναι και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος, τα οποία μήπως θα έπρεπε να έχουν περισσότερη επαφή, αμεσότητα με τα προβλήματα του κόσμου και να ακούσουν τον κόσμο και να αισθανθεί ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που αφουγκράζονται.
1: Μισό λεπτό, μισό για να το καταλάβω αυτό που μου λες, γιατί μπορεί να το εκλαμβάνω διαφορετικά, γιατί έχει δύο όψεις το νόμισμα που μου λες. Προτιμάς τον βουλευτή να είναι από χωριό σε χωριό όπως κάνουν οι δημοκράτες και κάνουν ρουσφετάκια, ή να είναι μες στη Βουλή και να κάνει τη δουλειά του, για να καταλάβω κι εγώ τώρα. Είτε στελέχη.
0: Κύριε Πρόεδρε, και τα δύο.
1: Δεν γίνεται.
0: Προσωπικά θα προτιμούσα και τα δύο.
1: Άκου λίγο,
0: και να υπάρχει η επιθυμητό.
1: Μισό για να βάλουμε. Υπάρχει το επιθυμητό, υπάρχει και το εφικτό. Είμαστε 11 βουλευτές. Είμαστε 11 βουλευτές. Εγώ είμαι ένας πρόεδρος ο Κακομοίρης που πρέπει να κάνω και τις επιχειρήσεις μου και τη Βουλή και τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις. Ξέρεις πως θα ήθελα να πηγαίνω σε λαϊκές κάθε μέρα?
0: Σε αυτό, τι να σας πω, θα το κρίνετε εσείς και θα το αξιολογήσετε.
1: Όχι, προσπαθώ να βρω τη λύση. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το καταλαβαίνω. Αλλά η λύση ποια είναι? Δηλαδή, τώρα που μιλάμε μαζί, εγώ θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνία με έναν πρόεδρο. Δεν το κάνει κανένας αυτό. Ελεύθερα βγαίνει ο καθένας και μου λέει ότι
0: σαφέστατα,
1: θέλει.
0: Σαφέστατα. Και αυτό να ξέρετε ότι εκτιμάται δεν όντως από τον κόσμο. Και από τους ψηφοφόρους σας, αλλά και από αυτούς που σας ακούνε. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σας κάλεσα για να σας καταθέσω το παράπονο μου μέσα σε εισαγωγικά, που δεν είναι παράπονο, είναι τοποθέτηση, ας το πούμε, και δικιά μου σκέψεις αλλά και της συζύγου. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και μεταφέρουμε και στα στελέχη της παράταξης και στους εκλεγμένους βουλευτές, με όποιους βρεθούμε, αλλά και στα στελέχη τα οποία είναι.
1: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν κατάλαβα τι μου είπες, πώς θέλω εγώ που δεν αντιλαμβάνομαι. Αν θέλεις, έλα στο οργανωτικό στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε και μαζί, να μου εξηγήσετε ακριβώς τι λες, γιατί η λειψανδρία είναι γεγονός. 11 βουλευτές.
0: Απλά
1: από την άλλη, η επικοινωνία μας μέσω των καναλιών δεν είναι και εύκολη γιατί δεν μας καλούν κιόλας. Τρίτον,
0: ναι,
1: δουλεύουν τα παιδιά εθελοντικά στα social media όσο μπορούν και προάγουν τις επισκέψεις και τις περιοδίες. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω άλλο. Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω συγκεκριμένο, να μου το πείτε. Τι είναι?
0: Καλώς ήρθατε, δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Όχι. Εγώ μπορώ να μην το κατάλαβα καλά. Μισό λεπτό, γιατί είχε πίεση. Με μεγάλη μου χαρά θα έρθει στο γραφείο να τα πούμε. Να
0: με
1: καλά.
0: Τη σύζυγό μου έχετε γνωριστεί, σας έχει κάνει μια περιοδία στο Δήμο Παιωνίας, σε κάποια μοναστήρια, έχετε γνωριστεί, χαρά μου θα ήταν ένα...
1: Να σε καλά, η Παιωνία είναι Κιλκής όμως.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο, μην μπερδευτώ τώρα γιατί με μπέρδεψες.
0: Με την Ούλα Τσαβίδου.
1: Α, η Νούλα, να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Που κάνατε μια περιοδία σε κάποια μοναστήρια.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το θέμα είναι ότι θέλουν επαφή με την ελληνική λύση, αλλά η δουλειά γίνεται στη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Νομίζω ότι,
2: είναι και ο περιορισμένος.
1: Νομίζω ότι εκεί αριθμός. Υπάρχει ένα θέμα. Ή θα είμαστε στη Βουλή, ή θα είμαστε βόλτες στα καφενεία.
2: Είναι όμως η δίψα του να
1: σου εξηγώ. Ή θα είσαι στη Βουλή για να κάνεις δουλειά και βουλευτική με νόμους, νομοσχέδια, τροπολογίες και να κάνεις αποκαλύψεις, ή θα είσαι στον δρόμο για να κάνεις κανένα ρουσφετάκι, κανένα εξυπηρετησούλα, κανένα από ΚΕΠΕ που κάνουν οι δημοκράτες. Το δεύτερο δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Είναι η επικοινωνία.
1: Είναι επιλογή μας. Τώρα από την άλλη, συγκεκριμένα πράγματα δεν μου πείτε. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Επιτρέψτε μου.
2: Ποια είναι η παρουσία σας προφανώς, αλλά είναι δύσκολο.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Θα κάνω μια ερώτηση. Πού βρήκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί βλέπω το πόθεν έσχες, δήλωσε φέτος 120 με 130 χιλιάδες ευρώ με 5 ακίνητα και 2 οχήματα, τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν.
1: Δεν έχω 2 οχήματα πρώτον. Καταρχάς πες το όνομά σου.
3: Το όνομά μου δεν χρειάζεται να σου το πω.
1: Παλικάρι μου, άκου λίγο. Ελληνικά μιλά, δεν το επιθετώ. Στο όνομά σου λέω.
3: Ναι, το όνομά μου δεν χρειάζεται.
1: Ούτε το όνομά σου. Παίρνεις προβοκατόρια και να μου ρωτήσεις κάτι και δεν ξέρεις να διαβάζεις κάτι απλό. Δεν έχω δει αυτοκίνητα από τον. Δεν είναι τέσσερα σπίτια. Είναι του πατέρα μου, μου το έκανε σε κληρονομιά και το έδωσε στον αδερφό μου και το άλλο στην Καλλικράτα που 20.000 το πούλησα. Αυτό είναι του 20, πριν από δύο χρόνια υποθοπόθεν έσχες μου. Πέθανε ο πατέρας μου να μην πάρει τα σπίτια του πατέρα μου, αλλά δεν κατάλαβα. Να είσαι προβοκάτος, τον έκοψε, ρε. Μιλάει, ακούει, δει και κάνει πως δεν ακούει. Τα 175 που τα βρήκα, όταν τζιράρει η εταιρεία μου, ρε φίλε μου, μ' ακούσει, έκλεισες.
3: Ακούω,
1: βέβαια. Ωραία. Όταν μπες στους τζίρους της εταιρείας μου, είναι εύκολο. Για μην μπες και βλέπεις πόσους τζίρους κάνω. 2,5 εκατομμύρια πέρσι. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα. Θες να κάνεις προβοκάτσια, αλλά είσαι άντρας, ρε παιδί μου. Αντρίκια, βγες και λες είμαι ο Νικόλαος Γεωργιάδης. Εγώ σου λέω το όνομά σου, δεν πάω το επιθετό σου. Είμαι ο Γιώργος και σε ρωτώ αυτό. Ξεκινάς επιθετικά να μου πεις εμένα τι. Τι να μου πεις. Δεν έχω δύο αυτοκίνητα. Καρδιά μου. Θα μπορούσα να έχω τέσσερα αν ήθελα, πέντε. Όχι, είναι εταιρικάρες, εταιρείες είναι. Έτσι. Να μην τρελαθούμε τελείως. Όταν εγώ είχα Μερσεντές, ρε φίλε, αυτός που ψηφίζει, ξέρει ποιος είναι. Έτσι. Βαρυπινίδες τα λοιπά, ξέρω ποιοι είναι. Δεν είχα ένα μαντήλι να κλάψουμε. 700 ευρώ το χρόνο ζούσα με τον παπά και τη μαμά. Και θα σε σώσουν αυτοί και θα σε σώσω εγώ που τζιράρει μία εταιρεία μόνο. Μπες στο ΙΕΜΗ, 2 εκατομμύρια, πώς ήταν 2,5. Τελευταία 7-8 χρόνια, 15-16 εκατομμύρια μίνιμουμ η μία εταιρεία. Έλα ρε παιδιά. Είσαι και παραπάνω, τι λέω. Τι να συζητάμε. Αν μου κάνετε και υποδείξει εμένα που βρήκα τα λεφτά. Άιντε, ψάξτε που τα βρήκαν οι άλλοι τα λεφτά. Πάμε στις γραμμές, όχι σε μένα. Τι. Μα όχι, το τέσσερα σπίτια που λέει το πόθεν έσχες μου αφοράν τα δύο που άφησε ο πατέρας μου σε μένα και τον αδερφό μου. Να είναι καλά ο αδερφός μου, ο άνθρωπος εκεί που είναι και πολεμάει την ελληνική λύση, έτσι. Και διάλεξε αυτό στο χωριό και διάλεξε εγώ την Καλλικράτεια. Η Καλλικράτεια την πούλησα 20.000, τόσο κόστιζε το σπίτι. Και δεν έχω τώρα πλέον. Έχω ένα σπίτι ολοκιόλο και αυτό είναι στο Πήλιο, στην όμορφη Μπιζίτσα. Αυτό είναι. Το άλλο είναι συζύγου και το παιδί. Έτσι.
2: Και στοιχειώδης πολιτισμό σε κάθε περίπτωση, στον ενικό,
1: όχι,
2: δηλαδή
1: όχι,
2: έλλειψη
1: όχι.
2: Σεβασμού.
1: Στον ενικό, στον ενικό, στον ενικό είναι από τα όρξη, τα γνωστά. Θα πω το εξής. Βγαίνεις και μιλάς με ένα πρόεδρο κόμματος. Πρώτον, λες, ονομάζομαι Γιώργος, σου λέω το όνομά σου και μου λες το όνομά μου. Κάτσε, ρε φίλε. Βγαίνεις, μιλάς σε έναν άνθρωπο επώνυμα, του καταλογίζεις κάτι που δεν ξέρεις τι διαβάζεις.
2: Απαιτείς να σου δώσεις.
1: Απαιτείς να σου δώσω εξηγήσεις, ανωνύμως, όταν δεν έχεις το θάρρος επωνύμως να μου πεις ονομαστικά, ρε παιδί μου, ποιος είσαι.
2: Ναι, αλλά για μένα είναι και έλλειψη σεβασμού.
1: Δεν με νοιάζει σεβασμό στο Θεό, μόνο ρε παιδιά, όχι σε κανένα.
2: Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει,
1: σεβασμό στο Θεό. Που θα κάνει, γιατί στον άλλο θα έκανε ερώτηση. Θα του λέγανε αδερφέ, εσύ έμεσαι με τον μπαμπά στην αμάσια και παίρνει 700 ευρώ το χρόνο και έγινε βουλευτή μετά για να γίνει μάγκα και μα το παίζει θεωρία, θα λύσει το πρόβλημα τη Ελλάδο. Ούτε εκεί θα το πούν. Άργοι, τεμπλχανάδε.
2: Γιατί αν δεν είχα.
1: Εγώ στα 22 μου είχα φύγει από το σπίτι του πατέρα μου και πιο νωρί. Και δούλευα μόνο μου. Δεν έμενα με τον μπαμπά και τη μαμά. Έτσι. Και δούλευα και αυτό στο σημείο να μπορώ να έχω μια περιουσία.
2: Έχετε. Αν δεν είχατε και εμφανίζετε ξαφνικά την επόμενη χρονιά.
1: Κοίταξε, άδεις. Αν ξαφνικά εμφάνιζα 15 ακίνητα, κάτι σημαίνει.
2: Ή.
1: 15 ακίνητα. Του πεθαμένου του πατέρα μου, στο χωριό, στον Αξόγιανη Τζον, το πήρε ο αδερφός μου και εγώ πήρα στην Καλλικράτη ένα σπιτάκι. Άσε με μόνο τώρα. Άσε με τώρα. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
4: Έλα, πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
4: Τι κάνεις.
1: Το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό.
4: Είναι και δεν θα τους περάσει. Δεν θα ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα,
1: όχι,
4: πρόεδρε.
1: Όχι, όχι,
4: ούτε
1: όχι.
4: Θα μας στείλουν εμάς να γίνουμε, να δουλεύουμε.
1: Σου είπα, ο πρώτος νόμος που θα φέρουμε στη Βουλή μαζί με άλλους 4-5 είναι αυτός.
4: Εγώ ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Αν και έχεις υποστηρίξει πάντα, υποστηρίζεις πάντα τους δίκαιους αγώνες, ανεξαρτήτου κλάδου. Δεν θα έπαιρνα, αλλά βιδώθηκα με τον προηγούμενο. Μ' αρέσει, ξέρεις, έχει και το θράσος τα όρια του. Έχει και η προβοκάτσια τα όρια τους. Τα όρια της. Δεν τους απασχολούνε που χρωστάνε 500 το Ιδέα Δημοκρατία, 500 εκατομμύρια το Πασόκ. Δεν τους απασχολεί αυτό. Δεν τους απασχολούνε που υπάρχουν αδιευκρίνηστα ποσά, υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, υπάρχουν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, υπάρχουν τα ΤΕΜΠΗ, υπάρχει το ΤΕΜΠΗ.
1: Όχι, όχι, δεν σου εγώ διαφωνώ με το σκεπτικό σου. Να τους απασχολεί
4: δηλαδή,
1: και τι έχω
4: εγώ. Όνομα του Θεού. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Όχι, πρόσεξε με. Αυτός ήταν ολοφάνερα προβοκάτορας.
1: Ξέρω από πού ήταν, σου λέω. Ξέρω από τη φωνή, κατάλαβα.
4: Πήγε να ρώτησε αυτόν που υποστηρίζει μεγάλε πώ θα έκανε τα σπίτια. Ή μάλλον προσπάθησε.
1: Όχι, δεν θέλω έτσι να σκέφτεσαι, κυρία Δέσποινα, μισό λεπτό. Δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι. Δες τους άλλους. Όχι, θα τους βλέπεις όλους. Διαφωνώ μαζί σου, Δέσποινα. Πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή τι λέει ο άλλος. Ο δικός μου και τα λοιπά. Η δική σου. Όχι ο δικός σου, ο δικός σου. Όχι. Τους βλέπουμε όλους.
4: Μα το... είναι το θράσος που με πειράζει.
1: Αέτερο νεκάτερο, εντάξει.
4: Είναι ανία... το όχι, δεν είναι αέτερο νεκάτερο.
1: Έχεις
4: είναι το
1: δει.
4: Θράσος.
1: Πώς λέγεται εκείνο.
4: Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ας προσπαθήσουν να τους δουν έστω μία φορά. Να τους πούν το πρόβλημά τους μία φορά.
2: Μαζί σου.
4: Να έχουν απευθείας επικοινωνία μαζί
1: τους. Να είσαι καλά, δες να μου πήρες φόρα, δεν σταματάς.
2: Δικιά μας η Δέσποινα.
1: Δεν ασχολούμαι με τα τρόπια. Όχι. Εγώ διαφωνώ, βλέπετε, είμαι έντιμος. Όχι, θα κοιτάτε και εμένα.
2: Ναι, αλλά το θράσος είναι αυτό το.
1: Μακάρι να είχε θράσος και με το δικό του που ψήφισε. Δεν κατάλαβες. Του λέει και άνθρωπο μεγάλε. Εσύ δηλώνεις 700 ευρώ μέσα τον παπά και τη μαμά. Πόσο εγώ θα σε εμπιστευτώ.
2: Ο Αντώνης λέει, μήπως ήθελε να ρωτήσει. Μήπως τα έδωσε ο Πούτιν.
1: Παιδιά, είναι δηλωμένα κανονικά τα λεφτά μου και στην εταιρεία μου. Μπείτε να δείτε τι τζίρους κάνουν οι εταιρείες μου και θα καταλάβετε. Μπορείτε να το βρείτε, δεν είναι δύσκολο ρε παιδιά. Το έβγαλε το πρώτο θέμα πριν κανένα τρίμηνο. Του Βελόπουλου εταιρείες ζήτησαν 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, το πρώτο θέμα, εγώ τα έλεγα. Η επιχειρηματική. Δεν θυμάμαι, πα το γράφαν. Δεν τα κρύβω, αφού είναι δηλωμένα όλα. Αλλά δεν απέξα τέσσερα σπίτια. Δύο είχα έτσι κι αλλιώ. Έτσι. Δύο είχα. Σε εκείνη την κλίμακα που πέθανε ο πατέρας μου, έμεινε το ένα σπίτι στο Γαξό Γιάννητσόν. Στο... Τάφησε και τα δύο σε εμάς. Οπότε στη δήλωσή μου φάνηκε ότι ναι, επειδή είχα μερίδιο. 50-50 ήταν. Φάνηκε ότι είχα τέσσερα σπίτια. Το ένα το πήρε ο αδερφός μου, μείναν τρία. Στην Καλλικράτη το πούλησα, μείναν δύο πάλι. Και δεν κατάλαβα, από τα λεφτά τα δικά μου θα σου κάνω εγώ και χαγιάμπι. Θα μου λες τα αγοράσεις, θα πουλήσω. Θα κάνω ό,τι θέλω.
2: Και χαγιά στο κεφάλι μου. Κακός λέει, απολογήστε.
1: Όχι,
2: θα
1: απολογούμε.
2: Συνεχίστε,
1: είμαι υποχρεωμένος να απολογούμε στον κάθε ψηφοφόρο, ακόμη και σε αυτό το κακοπροαίρετο. Είμαι υποχρεωμένος, κάνετε λάθος. Ο πολιτικός υποχρεούται να απολογείται. Έστω και αν εκνευρίζεται ή αν στεναχωριέται. Πρέπει να απολογήσει στον πολίτη ψηφοφόρο. Δεν γίνεται. Μπας και ξυπνήσει από το λίθαργο. Αν και δεν έχω πολλές ελπίδες για το συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, πάμε. Ναι. Χαίρετε. Μ' ακούτε?
5: Ναι.
1: Παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, εσείς μιλάτε, ναι.
5: Θα ήθελα να πω για το προηγούμενο, γιατί δεν παίρνει το κύριο Μητσοτάκη να το ρωτήσει πού βρήκε τα 4 δις... που άκουσα κάτι δηληστήρια στην Ιταλία.
1: Καλά, αυτό είναι... έχει διαψευστεί εξ όσο γνωρίζω. Μην παιδιά, τα φέγγιζε.
5: Έτσι άκουσα, ναι, έτσι άκουσα.
1: Όχι, όχι. Τα 40 κίνητα τα πήρε από τον μπαμπά. Ο οποίος μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν λεφτά, αλλά ξαφνικά προέκυψαν λεφτά από τον παππού. Εντάξει, ναι, ακούστε λίγο.
5: Και νοιάζεται για τα δικά σας τα 200
1: κιλά. Καλά κάνει. Πρέπει να νοιάζεται για όλους. Εγώ διαφωνώ, παιδιά.
5: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να ενδιαφερόμαστε για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν ναι. θέλουμε να πιστέψουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί και ψηφοφόροι,
5: ναι, είναι, ναι,
1: που επιλέγουμε το ορθό.
5: Ναι, ναι.
1: Έτσι, διαφωνώ με τη λογική. Ασχοληθεί με τους άλλους. Όχι. Με όλους ασχολούμαστε. Να είστε καλά. Με όλους. Με άπαντες. Παρακαλώ.
6: Κύριε Πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
6: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Μεγάλη μας τιμή που μας ακούτε.
1: Να είστε
6: και που
1: καλά.
6: Μας δίνετε το λόγο.
1: Να είστε καλά.
6: Με την άδειά σας. Αν και δεν θέλω να γίνω γραφική, θα στείλω τον συνακροατή μου στο πύρτο εξώτερων.
1: Όχι ρε παιδιά,
6: αυτό και τους υποβολείς του.
1: Δεν πειράζει παιδιά, δεν είναι κακό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
6: Πειράζει κύριε Βελόπουλε, γιατί
1: αν ήταν πιο ευγενικός δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ήταν πολύ ευθυντικός ο μικρός.
6: Τόση δίωξη και τόση καταδίωξη προς την ελληνική λύση και δει προς το πρόσωπό σας, νομίζω δεν έχουμε συναντήσει. Εμείς λέμε συγχαρητήρια και στον κύριο Φράγκο και στην κυρία που έχετε, την...
1: Γαλάτο.
6: Ναι,
1: διάβαζε ναι, ένα, ακούστε, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Υπάρχει ένα site στον Εύρο, του οποίου ο υποψήφιος που θα κατέβει με το κόμμα και τα λοιπά, έπαιρνε λεφτά από τον προηγούμενο περιφερειάρχη από το ΕΣΠΑ. Το παραδέχθηκε δημοσίως. Ο οποίος για να πολεμήσει τη Γαλάτο λέει: πού είσαι Γαλάτο, δεν μιλάς στην Ευρωβουλή. Εν τω μεταξύ βγαίνει η λίστα των αναφορών και των ερωτήσεων. Η Γαλάτο, η κυρία Γαλάτο Κακομήρα έχει 700-800 αναφορές και ερωτήσεις και η πρόεδρος, μπας περιπτώσει, έχει 110 η δική του. Δηλαδή, αυτή που λέει ότι απουσιάζει και σιωπά έχει 700 ερωτήσεις και αυτή που αυτό σαν βαντάρι έχει 170-150. Για να καταλάβεις τη λογική, ο άνθρωπος που έπαιρνε από την περιφέρεια από ΕΣΠΑ λεφτά τον προηγούμενο περιφερειάρχη. Για να έχει ένα παλιό site, ένα νέο site, ένα site στον Εύρο για να πολεμά την ελληνική λύση. Τους πληρώνει ο Μητσοτάκης για να βρίζουν μόνο εμάς. Σας το λέω ομά πλέον. πληρώνονται για να βρίζουν την ελληνική λύση και να λέει ψέματα. Και επί τρεις μέρες έπεσε η είδηση αυτή. Πού είναι η Γαλάτο, πού είναι η Γαλάτο, η Γαλάτο έχει κάνει 700 αναφορές και οι άλλοι έχουν κάνει 150 και 70. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Μ' ακούτε?
6: Σας παρακολουθούμε όλους και λυπάμαι για τον κύριο που με τη σύζυγό του εκφράζει το παράπονο ότι δεν υπάρχει αυτή η άμεση επαφή. Όποιος θέλει έχει τις επαφές με τον κύριο Βελόπουλο και έτσι, την ελληνική λύση.
1: Έτσι, ναι.
6: Εγώ αυτό έχω να πω από την επαρχία Παιωνίας, είμαι η Έλλη και πολύ οργανωμένα όλοι μας θα σας στηρίξουμε και θα σας ψηφίσουμε.
1: Να είστε
6: όλοι
1: καλά, κυρία Έλλη.
6: Θα πω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Υπάρχει περίπτωση όσον αφορά τη Singular Logic να υπησέλθει ακόμη,
1: ναι,
6: και τεχνική
1: υπάρχει,
6: νοημοσύνη?
1: Ναι, μην τα μπερδεύουμε. Δεν χρειάζεται τεχνική νοημοσύνη. Οι υπολογιστές είναι παιδιά, δεν είναι μόνο τεχνική νοημοσύνη. Μπορεί να γίνει, γι' αυτό και ζητάμε παντού εκλογικούς αντιπροσώπους. Ιδιαίτερα στην Αθήνα που θα γίνει της κλοπής στο Κάγκελο.
6: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
6: σας ακούμε συνέχεια που το λέτε.
1: 2-31.
6: Είναι λυπηρό.
1: Να είστε καλά.
6: Ναι, ναι. Και όσον αφορά τον συνακροατή μου,
1: αν
6: κάνει το ερώτημα για τα περιουσιακά στοιχεία του κυρίου Βελόπουλου στην κυρία Σεμερτζίδου και στις Φεράρι ή τις όποιες μάρκες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όχι. Εγώ διαφωνώ.
2: Κρατήστε ψηλά τη γάγρα να δω.
1: Λέει ένας φίλος, δεν θα πω ποιος τώρα, αν είχες κρατήσει τη δουλειά σου, μόνο τη δουλειά σου, θα ήσουν πολύ καλύτερα οικονομικά. Απορώ με την υπομονή σου, άρχισα να συχαίνω με τους νεοέλληνες. Εντάξει, κάπως έτσι. Μήνυμα από ένα φίλο είναι. Και μην απολογήσεις σε ανόητους. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
2: Σε αυτό το κλίμα πάντως είναι και τα περισσότερα μηνύματα στο Viber.
1: Όχι,
2: πρόεδρε.
1: Παιδιά, ακούστε, αν δεν απολογηθείς ή αν δεν δικαιολογηθείς ή αν δεν τεκμηριώσεις αυτό που ισχυρίζεσαι, τότε είσαι ίδιος με τους άλλους. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τους άλλους. Και θέλω, είναι στην αρχή, πέστε μου που κάνω λάθος. Να, αυτός νόμιζε ότι κάνω λάθος, ρε παιδί. Το παίρνω καλό προέδρε το ερώτημά του. Εντάξει. Δηλαδή, όταν μου ρωτώ σε μένα, που τα βρήκα 170 χιλιάρικα, όταν η εταιρεία μου τζιράει 200, 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Φτωχό το πνεύμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να το λες. Πρέπει να απολογήσεις. Γι' αυτό είσαι πολιτικός. Τώρα επέλεξα όντως να χάσω χρήματα αφήνοντας τη δουλειά μου και πηγαίνοντας στην πολιτική, αυτό είναι αληθές. Δυστυχώς. Αλλά ήταν επιλογή μου. Τι λέμε, είμαστε οι επιλογές μας. Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του. Αν μου βγει σε καλό για να βοηθήσω τον τόπο μου, καλός. Σε κακό μου έχει βγει σε επιχειρήσεις μου. Στο τέλος θα φανεί όμως. Γιατί κάποια στιγμή αφήνουμε και κάτι πίσω μας, ρε παιδιά. Παιδιά έχουμε όλοι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Κυριάκος.
1: Ναι.
7: Καταρχήν, εντάξει, πού να ξεκινήσω. Σε πρώτη φάση, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο όπως σαν κάποιον πριν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
7: Έτσι θα τελαθούμε εδώ πέρα. Υπάρχει κανένας πολιτικός αρχηγός που μπορεί να μιλήσει κάποιος ελεύθερα μαζί του?
1: Όχι. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε.
7: Ωραία. Καταρχήν, πιο εύκολα θα μιλήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ παρά με αυτούς.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή ξέρω σε ποιο κομμάτι, και μισό λεπτό λίγο. Αν έλεγε το ίδιο στον αρχηγό του με 700 ευρώ εισόδημα το χρόνο με τον μπαμπά, με τη μαμά έμεινες, αδερφέ, πώς ζούσες, θα το καταλάβαινα. Αλλά μόνο σε εμάς το έκανε. Εντάξει, δεν πειράζει.
7: Πόσο μπορεί να παίρνουν με αυτά που παίρνουν, έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους?
1: Εδώ είναι το.
7: Κάτι δεν πάει καλά εκεί, γενικώς.
1: Έτσι. Δυστυχώς.
7: Και να σας πω κάτι λίγο. Δυστυχώς, έχουμε ξαναμιλήσει πολύ σπάνια, οι περισσότεροι είναι νεοέλληνες. Οι λίγοι είναι Έλληνες. Ο κόσμος πλέον δεν σκέφτεται. Υπάρχουν ανθρώποι που συναντάω και μου λένε τι να ψηφίσεις, τι να ψηφίσω, και τους λέω πάνε αυτοκτόνα. Όταν για το θέμα της ζωής σου μου ρωτάς εμένα τι να ψηφίσεις, έχεις πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσετε σε κάποιους που μπορεί να είναι και η λύση το πώς θα βγάζετε, να μάθουν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Να μπουν μέσα και να διαβάσουν αυτά που πρέπει να μάθουν.
1: Πώς το είπε και ο Άδωνης, το είπε ωραία. Μπάνε στο Google Search, λέει, και πώς τα τα GPT, ψή και ωμέγα. Ρώτα, λέει, εκεί τι έχει και θα καταλάβεις. Τόσο δύσκολο.
7: Καταρχήν, συγγνώμη λίγο, ο νεοέλληνας το μυαλό του το βάζει μόνο για την πονηράδα. Πονηρεύεται τον δίπλα του.
1: Όχι, δεν είναι πονηρή αυτό. Αυτό είναι ραδιουργία.
7: Όχι, για άλλο θα να σας πω.
1: Ραδιουργία είναι, όχι, ραδιουργία κακεντρέχεια είναι. Δεν είναι πονηριά, είναι άλλο πράγμα. Έτσι.
7: Κοίταξε, ο Έλληνας, προσέξτε λίγο.
1: Ο νεοέλληνας.
7: Ο νεοέλληνας, απλά δυστυχώς έχουν καταντήσει περισσότεροι. Ζηλεύει τον διπλανό του. Ακούστε να σας πω. Α, πήρε αυτός αμάξι, πήγε αυτός. Σκέφτεται.
1: Φθόνος.
7: Καταλαβαίνετε.
1: Φθόνος.
7: Αυτό, συγγνώμη που τον πίπει τόσα χρόνια, ποτέ δεν κάθεται να πήγε αυτό το πράγμα.
1: Να είσαι καλά, φθόνος είναι, δεν είναι ζήλια, παιδιά. Φθόνος. Φθόνος. Δεν είναι ζήλια. Η ζήλια είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, ζηλεύω τον Τάσο τον Παντολέοντα, ένα καλό παιδί, γιατί έφτασε πολύ ψηλά. Το ζηλεύω, δεν το φθονώ όμως. Θέλω να γίνω σαν τον Τάσο. Αλλά το να το φθονώ, γιατί ο Τάσος να είναι εκεί και να μην είμαι εγώ εδώ, στη θέση του, είναι ένα θέμα. Από την αρχαιότητα το είχαμε βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι το όριμο φαινόμενο. Λοιπόν,
2: θες γραμμές να πάρουμε.
1: Τι, εσύ τι θες, εσύ είσαι ο μάλιστα, γραμμές, πάμε στις γραμμές.
8: Έλα, μ' ακούτε.
1: Σας ακούω, κύριε, ναι.
8: Ναι, εγώ δεν είμαι και ψηφοφόρος σας.
1: Δεν πειράζει, κύριε.
8: Αλλά εκτρέφω μεγάλη συμπάθεια στο άτομό σου, σ' ακούω κάθε βράδυ, γιατί είσαι ο μόνο άτομο που μιλάς πολιτικά, που κάνεις αντιπολίτευση. Με προβληματίζει να σε ψηφίσω, γιατί ανήκω σε λίγο αριστερότερο χώρο.
1: Δεν πειράζει.
8: Δηλαδή,
2: κάντε μια λόγη.
8: Είμαστε και ίδια ράτσα.
1: Α, Ποντιάρα είσαι, έτσι, και Μικρασιάτης.
8: Ποντιάρα δεν είσαι εσύ, Καπαδόκης είσαι.
1: Περίμενε, ται, η μάνα Πόντια τώρα, από τη μάνα βγαίνεις. Αλλά είμαι Κόνιαλης, όχι Κόνιαλης. Κόνιαλης.
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, όταν λέμε, δηλαδή κάθε βράδυ σ' ακούω στην αυτό, γιατί είμαι πολιτικοποιημένος.
1: Να είστε καλά.
8: Δηλαδή, και προβληματίζομαι να σε ψηφίσω. Και θα μπορεί να σε ψηφίσω. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή που τους λέω, ο μόνος στα καφενεία, γιατί διατέλεσα και αντιδήμαρχος, είχα κάνει και πολιτικός αυτός, είχα κατέβει και κάποτε υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, αλλά το θέμα μου είναι και όλη μέρα μαλώνω με τον αδερφό σου. Τον λέω, γιατί ρε άνθρωπέ μου, τον κάνεις τέτοια αντιπολίτευση.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος.
8: Να λες τα πράγματα πως είναι, δηλαδή λέει, ας πούμε, για τον Βελόπουλο, για ένα μικρό πράγμα, ενώ δίπλα του τρέχουνε ποτάμια, τρέχουνε κλεψιές, τρέχουνε... δεν γίνεται ένα έργο χωρίς δημοπρατούμενο, αναθέσεις, αυτό λέει θα το πάρεις εσύ, εκείνο θα το πάρει ο άλλος. Και χαίρομαι σε αυτούς που τα παίρνουνε, με την έννοια πια, άμα τα παίρνουνε θα πάνε να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Άμα εγώ δεν τα παίρνω και είμαι, αυτή την ώρα είμαι πάνω σε ένα τρακτέρ. Και μια ώρα λέω, όχι, σήμερα θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
8: Έχεις πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες. Πιστεύω σε σένα και πιστεύω ότι θα πάρεις μια πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Αν και κυνηγείσαι, ξέρω εγώ τώρα,
1: μόλις
8: ζυγώνουν οι εκλογές, γίνεται ένα αλλαλό.
1: Ναι, αμολάνε τις βαρυπινίτες έξω, αμολάνε όλο τον κόσμο, κάνουν κόμματα, υποκομματίδια, μόνο και μόνο για να διασπάσει το μέτωπο, το κοινωνικό, λαϊκό μέτωπο που μπορεί να δημιουργηθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά η παρουσία σας και μου αρέσει αυτό που λέτε, ότι δεν σας ψηφίζω, αλλά.
2: Η απορία των ακροατών είναι γιατί δεν τολμάτε. Δηλαδή, μετέφερα και τα μηνύματα. Παρακολουθώ, Βελόπουλο. Είμαι μαζί σου, αλλά είμαι σε.
1: Δεν πειράζει, άκου να δεις. Καλό είναι να έχεις κριτική σκέψη.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλό είναι να έχεις κριτική σκέψη. Είναι πολύ καλό. Θα σε επαναλάβω το εμείς. 10 μέρες τώρα κάναμε ένα πείραμα και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Και αύριο στη Βουλή θα δεις, στην Τρίτη στη Βουλή θα δεις τι ακριβώς έγινε με την Ελληνική Λύση και πώς απεδείχθη ότι τα αγριόσκυλα της πολιτικής που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης είναι οι δικοί του αμύντορες του Μητσοτάκη. Τα οποία τα χρησιμοποιεί κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές και θα αποδειχθεί όλο αυτό αύριο 12. Όποιος καταλάβει, θα καταλάβει. 12-12.30 που προλάβω να μιλήσω.
2: Μια παρά να προλάβω να τελειώσω την εκπομπή να ακούσω.
1: Να δούμε, να τα προλάβω. Δεν είναι πότε θέλω εγώ, είναι πότε ξέρω, μπορώ να μιλήσω. Έτσι, περιμένω από το πρωί από τις 8 ώρα για να μιλήσω κάποια στιγμή 12.30, 1.30.
2: Και το πρωί εκεί κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Για να τιμάμε το μαροκάματο που, εν πάση περιπτώσει, μου δίνει ο Έλληνας για να τον εκπροσωπήσω. Γιατί για αυτά τα λεφτά μπορεί να μην χρειάζονται σε μένα, χρειάζονται σε κάποιον άνθρωπο άλλο. Έτσι.
2: Μακάρι όλοι να λειτουργούσαν, λοιπόν, έτσι. Εκτός θέματος πάντως, μην αφήνετε το θέμα για τα κοράκια, για τα σπίτια μας, για τους πληστηριασμούς.
1: Έβγαλα φλίκτενες, αλλά και εσείς που έχετε κατά σχέση και τα λοιπά, είστε 700.000. Αν αυτοί 700.000 εκτιμούσαν τον αγώνα της ελληνικής λύσης και ψήφιζαν, θα ήμασταν στο 25% μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν μας ψηφίζουν οι περισσότεροι. Όταν έχεις 700.000 κατασχέσεις πάνω από τα κεφάλια των Ελλήνων, από τρεις ψηφοφόρους, 2 εκατομμύρια είναι αυτοί. Αλλά ο καθένας ήταν την πάρτη και το κόμμα του. Και πιστεύει τον Τσίπρα, βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για τις τράπεζες τώρα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος που έβαλε τα φαντς, που έφερε τους παρόχους ενέργειας, μιλάει για τα κόκκινα δάνεια. Και για το σχέδιο Ηρακλής. Ο Τσίπρας. Αλλά εκεί απευθύνονται δυστυχώς. Τι να κάνω τώρα εγώ.
2: Και για τις νέες ταυτότητες, μεγάλη ανησυχία.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Το είπαμε στην Βουλή. Απλά θα πω το εξής. Ζωοτροφή για σκύλους του Μητσοτάκη εμείς δεν δίνουμε. Σε αυτούς τους τύπους βγαίνουν και γαυγίζουν εις βάρος της ελληνικής λύσης. Όποτε έρχονται εκλογές. Έτσι. Δεν δίνουμε. Δεν έχουμε. Δεν δίνουμε και δεν ταΐζουμε. Σκυλιά εντός εισαγωγικών, τετράποδα του Μητσοτάκη. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος, μερικοί περνώντας στο μαξί μου από τα 4 πόδια αποκτούν 2 πόδια. Αλλά παραμένουν κατοικίδια του Μητσοτάκη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Να είστε καλά.
2: Διπλό το μήνυμα που πέρασε ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο λοιπόν, μετά τις 12, συντονισμένοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία και τις αποκαλύψεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. 22 λεπτά μετά τις 12, πάμε διαφημίσεις. Συνεχίζει, υποφαινόμενοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Εδώ είμαστε στον Focus FM, συνεχίζουμε στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση για την επόμενη μισή ώρα, παρέα με τον Γιώργο Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Εγώ το έκλεισα τώρα που απομακρύνθηκαν από το στούντιο όσοι ζεσταίνονταν. Το έχω κλείσει, Γιώργο, ναι. Γιατί θα μας παγώσετε εδώ πέρα. Δεν του άρεσε του Γιώργου. Λοιπόν, τι πρέπει να πάμε τώρα δηλαδή κατευθείαν σε διαφημίσεις πάλι, έτσι? Ναι, γιατί η μέρα είναι λίγο διαφορετική. Προσαρμοζόμαστε. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ ζωντανά από το στούντιο του Focus FM. Δεν το βλέπεις και κάθε μέρα αυτό. Έχει απευθείας επικοινωνία με τους ακροατές πρόεδρος κόμματος, οπότε λογικό να έχουμε ξεφύγει. Υπάρχει μεγάλη, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και θέληση, έτσι, να μιλήσουν μαζί του. Οπότε τα μηνυματάκια από εδώ και πέρα προς τον πρόεδρο δεν έχουν νόημα, γιατί έχει φύγει από το στούντιο. Ενδεχομένως από στο τέλος της εβδομάδας θα είναι πάλι κοντά μας, οπότε μπορείτε να ξαναστείλετε. Σε κάθε περίπτωση καλωσορίζω την Χριστίνα, τον Πασχάλη. Πολλά τα μηνυματάκια, δεν βλέπω το όνομά σας, αγαπημένοι μου. Αν θέλετε, αν δεν σας κάνει κόπο, να το συμπληρώνετε κάτω από το μήνυμα, στο δικό μου υπολογιστή τουλάχιστον. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, η κυρία Ελένη, την Αντωνία καλωσορίζουμε. Να είστε καλά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, εύχομαι. Καλή επιτυχία στους μαθητές. Ξεκινούν από σήμερα, για τα λύκεια τουλάχιστον, οι εξετάσεις. Χωρίς άγχος είναι η έναρξη των απολυτηρίων. Τέλος, όχι, 25 θα ολοκληρωθούν και οι πανελλαδικές είναι 29 του Μάη. Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εάν δεν έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μην ξεχνάτε ότι η ζωή συνεχίζεται και είναι όλοι μπροστά σας. Πάμε σε ένα σύντομο τώρα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε μαζί με τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Πάπα Κυριακόπουλο, και να κάνουμε ένα μάζεμα από τα όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την Παρασκευή μάλλον είχαμε την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, τα παραλυπόμενα και όχι μόνο, όλα εδώ στον Focus FM σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win.
6: Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η εβδομάδα. Πολιτικά, εντάξει, θα το πιάσουμε σε λίγο, γιατί έρχεται καύσωνα στην πολιτική. Έχουμε βέβαια και τους Τούρκους που ανεβάζουν το θερμόμετρο, κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα και πάμε για γαλάζια πατρίδα. Το μόνιμο άγχος του Έλληνα, οικονομία, ακρίβεια, τα καύσιμα, οι τιμές δεν θα κατέβουν. Εννοείται πως θα τσιμπήσουν και άλλο η τιμή σε αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης. Έρχεται νέο χτύπημα για τους οδηγούς. Εννοείται πως έχει κλειδώσει τελείως εκεί πάνω, μόνιμα πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το θέμα είναι πού θα κάτσει η πύλια όσο συνεχίζει να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αυτή την κρίσιμη, την εύθραστη εκεχηρία συνεχίζεται, αλλά έχουμε και απειλές τώρα, οπότε δυναμίτησαν την ατμόσφαιρα όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες ώρες. Απειλές από τον Τραμπ, απαντήσεις από το Ιράν. 113 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα με τους ανθρώπους της αγοράς εδώ στη χώρα μας, τους πρατηριούχους, να κάνουν λόγο για νέες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Αυξήσεις και στα τρόφιμα, σε βασικά προϊόντα, και σύμφωνα με το ΕΚΠΙΖΟ μιλάμε για 200% πάνω, 200% οι ανατιμήσεις από το 20 μέχρι και σήμερα, αγαπημένοι μου. Όλο αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ξαφνικά ο Έλληνας, βλέπουμε ότι συνεχίζεται και δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα, εάν έχετε μπερδευτεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, απευθυνθείτε στη Vulcom, θα σας βοηθήσουν. Καλέστε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, γιατί πραγματικά γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούν τις όποιες αλλαγές, εάν υπάρχει κάποια προσφορά, οπότε θα σας κατευθύνουν, θα σας προτείνουν το οικονομικότερο πρόγραμμα. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν. Καλέστε στο 2310-208-808.

0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γράφει η Ελισάβετ, για αυτά που έρχονται. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Είναι δυστυχία το πως σκέφτεται ο Έλληνας. Πολλοί είναι φίλαθλοι αντί για πολιτευόμενα όντα. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Με χαμογελαστή φατσούλα το μήνυμα. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Δέσποινα. Πόνο δεν ξέρω εγώ, εσύ. Όλοι μαζί αγαπημένοι μου, να είσαι καλά. Αληθώς ο Κύριος. Ναι, δυστυχώς Δημοσθένη μου, αυτή η μάστιγα με τις αυτοκτονίες δεν λέει να σταματήσει, και βλέπουμε μια πολιτεία να παρακολουθεί αμέτωχη παρά μόνον κάποιες δηλώσεις, κάποια συλληπιτήρια, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Για την ακρίβεια δεν τολμώ να περάσω την πόρτα του σούπερ. Μα πώς να περάσεις την πόρτα του σούπερ μάρκετ, αγαπημένη μου. Αλλά θα μου πεις, είναι και ο Πρωθυπουργός κοντά μας, ο οποίος θυμώνει πραγματικά όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημά μας. Θυμώνει, λυπάται, δεν ξέρω αν κλαίει. Το σίγουρο είναι ότι μάτι δεν μπορεί να κλείσει. Ανήσυχος σε κάθε περίπτωση, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, Δεσποινά μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές του Focus.
0: Τι έχεις να απαντήσεις στον Πρωθυπουργό, τι συμπάσχεις?
1: Κοίταξε, τώρα γιατί με βάζεις αυτή τη διαδικασία? Γιατί με βάζεις αυτή τη διαδικασία και ρισκάρουμε πολλά. Εάν πω την άποψή μου για τον κύριο Μητσοτάκη, όχι θα μας βάλουν πρόστιμο, όχι θα μας κλείσουν. Αλλά ξέρεις, πολύ ψυχρά.
0: Σε χάνω, Ανδρέα μου, σε χάνω. Χάθηκε ο Ανδρέας. Ανδρέα, δεν υπάρχει ο Ανδρέας. Και δεν εκφράστηκε. Δεν πρόλαβε να πει κουβέντα, ναι. Είπε μόνο ότι θέλω τις σκέψεις μου, εάν το κάνω. Ναι, φαντάσου να ξεκινούσε να μιλά. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά, δεν ξέρω, νιώθω ότι απλά μας δουλεύουν. Αυτό. Θυμώνει. Αντιπολίτευση είστε, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή θυμώνετε με ποιον ακριβώς? Με την ακρίβεια γενικότερα. Τώρα εσείς ως πρωθυπουργός απλά θέλετε να κλάψετε, ναι. Απλά ανησυχείτε για την στεγαστική κρίση, για το γεγονός ότι οι συνέλληνες χάνουν τα σπίτια τους, για την ανεργία, για τους νέους, για την κατάσταση που έχει οδηγήσει τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται για να μπορέσουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά τους. Δηλαδή με τι ακριβώς θυμώνετε και όλος αυτός ο θυμός? Τι γίνεται, Ανδρέα?
1: Πήγα να πω το όνομα του ακατανόμαστου και έπεσε η γραμμή, έτσι. Ορίστε. Μας προστατεύουν.
0: Εν τω μεταξύ δεν πρόλαβες καν να μιλήσεις. Δεν πρόλαβες καν να μιλήσεις. Ναι, εξαφανίστηκες.
1: Και οι εταιρείες τηλεφωνίας μας προστατεύουν. Τέλος πάντων, για να το πούμε ήπια. Ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί επί μια εβδομάδα να επικοινωνήσει με το Κίεβο, με τον Ζελένσκι και τον Υπουργό Εξωτερικών του, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις, όπως οι ίδιοι λένε, για την πολεμική πρόκληση κατά της Ελλάδος με το μη επανδρομένο, και οι Ουκρανοί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο, σημαίνει ότι είναι είτε απολύτως ανίκανοι, γιατί κανονικά θα έπρεπε να χτυπάει το τηλέφωνο και να βλέπουν 0030 στο Κίεβο και να βαράνε προσοχές και κλαρίνα που έχουμε καταστρέψει τη χώρα μας για να βοηθήσουμε τον Ζελένσκι και την παρέα του. Είτε λοιπόν είναι απολύτως ανίκανοι και ανυπόληπτοι, είτε είναι βαθύτατα διεφθαρμένοι. Και ο Ζελένσκι τους κρατάει και γι' αυτό δεν τους απαντάει. Και αυτή είναι η απάντηση στην αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη, τι θα γίνει εάν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα. Εάν σου χτυπήσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσεις εσύ τηλέφωνο 3 η ώρα, κύριε Μητσοτάκη, κανείς δεν θα σου απαντήσει, που λέει και το τραγούδι. Και αυτό αποδείχθηκε από το φιάσκο με το Κίεβο, που έχεις και το θράσος να αντιγράφεις την Κλίντον, τις βλακίες της Κλίντον, επειδή στις υπαγορεύει ο Γκρίνμπεργκ για να κάνεις καριέρα πολιτική στην Ελλάδα. Αλλά σώψονται οι ψηφοφόροι, άκουσε.
0: Δεν το ξέραν όλοι αυτό. Εντάξει, το σκηνικό με το κοριτσάκι που τον αγκάλιασε είναι γνωστό, αλλά αυτό σου λέει πότεραν στο ότι μπορεί να μην το γνώριζαν πολλοί Έλληνες, οπότε είναι επικοινωνιακό, θα πάει καλά, σου λέει.
1: Μα σου λέω, παίρνει ο Μητσοτάκης, όχι 3 ώρα τα ξημερώματα, 3 ώρα το μεσημέρι στο Κίεβο και δεν το σηκώνουν. Και έχει το θράσος να χρησιμοποιεί το παράδειγμα την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον για να πείσει τους Έλληνες. Εγώ γνωρίζω ότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν τρώει κουτόχορτο. Εύχομαι και οι υπόλοιποι που ακόμα πείθονται από τα ψεύδη και τις παραλυρηματικές μαρκετίστικες δηλώσεις Μητσοτάκη να σταματήσουν να πείθονται. Γιατί εδώ πέρα ο κίνδυνος είναι εθνικός. Το κοινωνικό κίνδυνο τον ζούμε. Τον υπαρξιακό κίνδυνο λόγω του δημογραφικού τον ζούμε στο πετσί μας. Εδώ πέρα έχουμε και κίνδυνο εθνικό.
0: Έχουμε νέες φουρτούνες. Έχουμε νέες φουρτούνες, έχουμε γαλάζια πατρίδα και αυτά συζητούσαμε προηγουμένως εδώ στο στούντιο Ανδρέα και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ότι ναι, το τελευταίο διάστημα ό,τι μας βολεύει τις τελευταίες ημέρες ήταν Eurovision, Φέρτο, Πάρτο, είδαμε το αποτέλεσμα. Να είχαμε να λέγαμε για τα σοβαρά, μηδέν χρόνος, ναι. Ούτε στα δελτία, ούτε στα social, πουθενά. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα πούμε, α, με νόμο, okay, δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον τίποτα.
1: Δεν θα για μπορούμε. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους, μακριά από κόμματα, κομματικές προτιμήσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο από το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά από τη στιγμή που ο Συνειριόγλος πρέσβης της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατέθεσε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και την ευθεία αμφισβήτηση 126 ελληνικών νησιών, μιλάμε για μεγάλα νησιά, δεν μιλάμε για βραχονησίδες, ήταν ο μόνος που είχε βγει, είχε επαναστατήσει και είχε πει ότι στο διεθνές δίκαιο, επειδή αναπολούν το διεθνές δίκαιο και το επικαλούνται η παρέα του κυρίου Μητσοτάκη, στο διεθνές δίκαιο υπάρχει και η αποδοχή δια της αδράνειας. Και ούρλιαζε τότε ο άνθρωπος, κάντε τώρα παρέμβαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί οι Τούρκοι δημιουργούν τελεσμένα.
0: Έτσι.
1: Η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, όχι μόνο δεν έκανε παρέμβαση, αλλά έκανε κάτι ακόμα χειρότερο. Υπερψήφισε το Συνειριόγλου για πρόεδρο του ΟΑΣΕ, για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ. Αυτό τι σημαίνει για το τουρκικό κράτος, ότι αύριο μεθαύριο, όταν κάνουν αυτή την αθλειότητα με την δίθεν νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και πάνε στη Χάγη οπουδήποτε μας πάει οποιοσδήποτε Μητσοτάκης, ξέρεις τι θα πούν? Ότι ρε παιδί, όχι μόνο δεν αντιδράσατε, αλλά τον άνθρωπο που υπέγραψε τη γαλάζια πατρίδα τον ψηφίσατε για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Το καταλαβαίνετε λοιπόν τι κάνει και εμένα? Εγώ ενίσταμαι και εξοργίζομαι, γιατί βλέπω μόνο το Βελόπουλο να δείχνει ότι έχει γνώσεις διεθνούς δικαιοπρακτικές, έτσι? Δεν μιλάμε τώρα για λαϊκισμούς και αηδίες. Μιλάμε για συγκεκριμένες προτάσεις και βαθιά γνώση του διεθνούς δικαίου, όταν όλοι οι άλλοι πετάνε χαρταετό. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κλακαδόροι του Μητσοτάκη? Είναι υπνοτισμένοι από το Μητσοτάκη? Ή μήπως είναι όργανο ενός ευρύτερου σχεδίου που οδηγεί μαθηματικά στον ακροτηριασμό της πατρίδας μας?
0: Και το σημαντικό, το κρίσιμο ερώτημα γύρω από αυτό το νομοθέτημα, ερώτημα, ρητορικό, δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι θα μείνει εκεί, το θέμα είναι ότι θα περάσει στο πεδίο, δεν θα ξεκινήσουν έρευνες, γεωτρήσεις, άλλου είδους ενέργειες που μέχρι τώρα υποτίθεται ότι δεν είχαν το δικαίωμα, τώρα πλέον ανοίγεται ένας άλλος δρόμος για τους, θα αφήσουν να εκμετάλλευτε όλη αυτή την ευκαιρία? Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Και μόνο η απαγόρευση των δικών μας ενεργειών, που είναι
0: ακριβώς, ναι,
1: υπόθεση ενός καλωδίου,
0: έτσι,
1: μπορεί να γίνει και σε ΑΟΣ ξένης χώρας. Δεν χρειάζεται καν να πάρει άδεια για την υπόθεση καλωδίου. Πολλό δε όταν το κάνουμε στη δική μας περιοχή εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι, άρα...
1: Και πάλι ούρλιαζε ο Βελόπουλος, γιατί άκουσε με, πρέπει να τα λέμε αυτά.

0: συνείδηση σε κάθε ψηφοφόρο. Δεν λέμε να πάμε για πόλεμο. Ένα διάβημα δεν είναι πόλεμος. Ένα διάβημα είναι νομικό επιχείρημα για οποιαδήποτε λύση, πιθανότατα κατάπτυστη, θα προσπαθήσουν να μας πέρασουν αύριο.
1: Εδώ μέσω διπλωματικών πηγών γίνονται οι ανακοινώσεις και το θέμα είναι αυτό που λες, ότι ναι, ο Βελόπουλος ουρλιάζει και τώρα αυτό λέει ότι μετά τον Ιούνιο θα είναι αργά, αλλά πού μας πάνε, ότι θα πρέπει τελικά να προετοιμαστούμε για αυτό. Αντίδραση μηδέν. Άρα ας προετοιμαστούμε για αυτό που θα έρθει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάποια κινητικότητα, κάποια ενέργεια.
0: Μα εδώ πέρα λένε ότι, σου λέω, εγώ θα επιμείνω, Μητσοτάκης είναι γνωστός ο ρόλος του. Η Τουρκία δεν είχε τολμήσει να τα κάνει αυτά τα πράγματα μετά το 1974. Ακόμα και τα Ίμια ήταν επιθετική ενέργεια, αλλά δεν επιχείρησαν νομιμοποίηση επί χάρτου, δηλαδή με νόμους, με νομοσχέδια, με μνημόνια, με καταθέσεις στον ΟΗΕ. Για να τα θυμηθούμε λίγο αυτά. Εδώ πέρα πώς γνώριζε ο Ερντογάν ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αντιδράσει? Πώς γνώριζε ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν, ότι δια της απραξίας του ο Μητσοτάκης θα δημιουργήσει τετελεσμένα ή θα επιχειρήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα? Επειδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια, στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός δεν θα ψηφίσει μόνο για να εγγυηθεί την προσωπική του επιβίωση, διότι με την ακρίβεια στις 14 μέρες δεν φτάνει, ο μισθός τελειώνει, ούτε για την φυσική του επιβίωση λόγω της κατάρρευσης του δημογραφικού. Θα ψηφίσει και για την εθνική επιβίωση, την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ούκ ελά το παραδώσω, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Δεν μπορούμε εμείς να παραδώσουμε μια χώρα μικρότερη από αυτή που παραλάβαμε, γιατί κάθε σπιθαμή αυτής της πατρίδας έχει απελευθερωθεί με αίμα, όχι με υπογραφές και μελάνη.
1: Και επειδή τα λέμε όλα, Ανδρέα, το θέμα είναι μήπως σκέφτομαι όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία ξανά, δηλαδή μήπως το αφήνουμε γιατί μας συμφέρει, όχι εμάς, συμφέρει τον Πρωθυπουργό, γιατί η απάντηση έπειτα είναι σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, σε αυτές τις προκλήσεις, πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Άννα Μπουμπούλα, η σταθερότητα είμαστε εμείς. Εθνική ανάγκη, τρίτη κυβερνητική θητεία, σου λέει.
0: Συγγνώμη τώρα, όποιος πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή στο πεδίο όταν δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει ούτε επί χάρτου.
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θα το θέσει. Θα πέσει στο τραπέζι. Κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα.
0: Μήπως να μείνουμε εδώ που είμαστε. Εάν με το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχες ακούσει το Βελόπουλο και είχες κάνει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στην Κρήτη, που δεν ήταν καν στο κάζους μπέλη η Κρήτη, ξέρεις, αυτό τους είχε ξεφύγει στο σχέδιο. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι συνεννοημένοι. Στο σχέδιο, στο κάζους μπέλη που έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, η Κρήτη ήταν εκτός. Ήταν εκτός, δηλαδή μπορούσε κάλλιστα ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα να κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη και να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο της πράγμαση. Και δεν το έκανε. Και ξέρεις τι ακολούθησε? Η τουρκική δήλωση μετά από κάποιους μήνες ότι και η Κρήτη, ξέρετε, είναι στο κάζους μπέλη. Για να δείτε πόσο συνεννοημένοι είναι.
1: Διαφορετικά δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις.
0: Δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις. Και βέβαια, μα δεν
1: έχει
0: μια άλλη ερμηνεία.
1: Δεν
0: χρειάζεται να κάνουμε εμείς τις πυθίες ούτε τους μάντης. Είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Είναι αυτό ακριβώς που νομίζουμε, Δέσποινα, για να πάμε και στο γνωστό ανέκδοτο.
1: Ακριβώς. Εκλογές πότε βλέπεις τελικά?
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια εκλογική συντριβή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και κάποιες άλλες το αντίθετο.
0: Καλά, μην κοιτάς τώρα αυτές που δημοσιεύονται, μιλάμε για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις. Οι οποίες είναι εφιαλτικές πραγματικά. Γι' αυτό είδες και ξετρύπωσαν ξαφνικά οι επικριτές του Μητσοτάκη, όπως ο κύριος Δένδια, στο συνέδριο. Γιατί προσπαθούν να πλασαριστούν για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το έκαναν αν ο Μητσοτάκης 30% όπως μας δείχνουν δημοσκοπήσεις. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Άρα βλέπουν ότι κάτι έρχεται. Και προσπαθούν να παρουσιαστούν ως οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον Μητσοτάκη για να εξασφαλίσουν στους βουλευτές, όχι τη σταθερότητα στην πατρίδα, mm-hmm. στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις καρέκλες τους. Γιατί δυστυχώς η εκλογική διαδικασία έχει καταδείξει θέση θηρία με τα κόμματα, ειδικά τη Νέα Δημοκρατία, να ενδιαφέρεται για τις επόμενες εκλογές και όχι για τις επόμενες γενιές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.
1: Δυστυχώς, Ανδρέα μου. Τα υπόλοιπα...
0: Και μόνο εμείς μπορούμε να το σταματήσουμε.

0: Τα υπόλοιπα στο ανατρεπτικό. Απόψε, alert, κεντρικό δελτίο. Θα είμαστε συντονισμένοι πάντα, εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Ανδρέα, μου, για τη συμμετοχή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.

Τον βολεύει αυτή η τεχνική ένταση, συμφωνεί ο Πασχάλης, τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά που λέγαμε με τη γαλάζια πατρίδα. Με το που είπε ο Ανδρέας το όνομα, χάθηκε το σήμα. Τι σήμα, έπεσαν τα τηλέφωνα, τα πάντα. Νομίζω ότι ζούμε σε μια κωμική ταινία και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας και εμείς να είμαστε κοιμισμένοι. Σε καταστολή μας έχουν, γι' αυτό δεν αντιδράμε. Γράφει η Εύη. Ξέρεις κάτι, Εύη, δεν είναι ότι κάτι μας ρίχνουν. Νομίζω ότι, εντάξει, και τα ιεροψυχασμοί, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως και στον Πρόεδρο και το ανέλησε και ο κύριος Βελόπουλος, ότι όταν έχουν γονατίσει τον Έλληνα και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα σηκώσει κεφάλι για να συντηρήσει την οικογένειά του, να μπορέσει να ταΐσει τα παιδιά του, την οικογένειά του, νομίζω ότι όλα τα άλλα φεύγουν από το οπτικό πεδίο. Δεν κάνεις focus μόνον σε αυτό. Γίνεται πλέον σκοπός της ζωής σου να βγάλεις την κάθε μέρα, να περάσεις την επόμενη, και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Στη μένα όλα, αναρωτιεύεται η Ελισάβετ. Το σύστημα των Πανελληνίων, εάν γίνεται εξουσία, θα το διατηρήσετε, θα το αλλάξετε? Και αν ναι, ναι, εγώ όχι. Το ερώτημα για τον Πρόεδρο προφανώς, την επόμενη φορά. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, με υγεία στο φόκους, καλή ανατροπή, δύναμη και πίστη. Το αληθινό δεν θέλουν να ακούσουν, αναρωτιέται το Βαλεντινάκι. Και 59, πήγε και 59 μάλιστα. Σύντομο το πέρασμά μας σήμερα. Θα είμαστε και αύριο εδώ όπως καθημερινά στον Focus FM. Έχουν καταστρέψει ψυχολογικά και οικονομικά τον Έλληνα. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος που έφερε τη μεγαλύτερη ακρίβεια και τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα βγήκε και είπε ότι νευριάζει με αυτά, και από κάτω χειροκροτούσαν. Μα εντάξει, λογικό είναι να χειροκροτούν. Τι παροδία ζούμε. Καλή συνέχεια και σε εσένα, καλή εβδομάδα. Πολύ φοβάμαι ότι έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση την παράδοση του Αιγαίου. Δυστυχώς, ο λαός είναι απασχολημένος με τη δύσκολη καθημερινότητα που ζει. Δεν πρέπει όμως η οικονομία μπορεί να φτιάξει. Αν χάσεις έδαφος, θα πρέπει να το πάρεις. Ότι μετά θα πρέπει να το πάρεις μόνο με αίμα πίσω. Εντάξει, ό,τι χάνεις, το αποχαιρετάς, Θάλια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή, για τα μηνύματάκια. Καλό ξεκίνημα εβδομάδα σας εύχομαι και καλή δύναμη να ανταπεξέρθετε στα δύσκολα. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τις ευχές μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Συνέχεια κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης εδώ στον Focus FM. Μένετε συντονισμένοι, αγαπημένοι μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
9: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
0: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
10: Είχαμε περίπου 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις, πλέον είναι 40.
0: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
11: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της Ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
12: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
13: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
14: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
15: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναγκωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
16: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, γιατί για ψυχιατρίο είναι πιο πολύ. Καλησπέρα σε όσους υποστηρίζουν τους Έλληνες και μόνο τους Έλληνες. Γιατί βλέπω ότι όλοι ψάχνουν και ένα χορηγό. Λίγοι είναι αυτοί που προχωράνε μόνοι τους. Και περιμένετε εσείς να σωθεί η Ελλάδα. Θα σας τα πω όλα σήμερα, μην αγχώνεστε. Όλα, όλα, όλα. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Για να δεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Μόνο αυτό σας λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρατικοδίαιτοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα παίρνουν χοντρά. Εδώ μαθαίνουμε ότι, για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου παίρνει το μήνα 22.500 ευρώ. Δηλαδή σύνολο το χρόνο βγάζει 270.000 ευρώ. Ποιος? Ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες των Αθηνών. 22.500 κάθε μήνα, 270 χιλιάρικα το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΑΔΜΙΕ, ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 20 χιλιάρικα το μήνα. 240 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος, δεν βάζω τους άλλους, μόνο αυτούς βάζω. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων. Πόσο? 19.000 ευρώ το μήνα. 225.000 ευρώ το χρόνο. Τα ακούτε τα ποσά, ρε? Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεβούσης. Πόσο? 16.000 ευρώ το μήνα. 191.000 ευρώ το χρόνο. Διευθύνων σύμβουλος ΕΙΑΘ, Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 11.000 το μήνα. 132.000 ευρώ το χρόνο. Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 10.000 το μήνα. 122.000 ευρώ το χρόνο. Πρόεδρος ΕΙΔΑΠ, πόσο? 9.200 το μήνα. 110.000 ευρώ το χρόνο. Μόνο το συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ μας κοστίζει, να πούμε, 300.000 ευρώ. Και περισσότερο, μπορεί και μισό εκατομμύριο. Για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Και πάθετε κανένα κοκομπλόκο και αρχίστε και συνειδητοποιείτε για πόσους κρατικοδίαιτους μιλάμε και για το τι ποσά, για πόσα λεφτά παίρνουνε. Να συνεχίσω, που μου βγάζετε και γλώσσα ενώ σας λέω την αλήθεια, που κοιμάστε όρθιοι, που χαίρεστε, να πούμε, με το κάθε κομματάκι που ιδρύεται. Πώς θα τα αλλάξουνε αυτά, ρε? Να, η Καριστιανού τώρα που μου βγήκε με τον Αυγερινό, χορεύουνε μαζί Καλίνκα, να πούμε, στο γραφείο εκεί στο Κολωνάκι. Χορεύουνε μαζί Καλίνκα στο γραφείο στο Κολωνάκι. Ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Πώς θα τα αλλάξουν αυτά, βρε? Ωραίες οι δημοσιεύσεις, ωραίες οι φωτογραφίες, ωραία τα λούσα, ωραία τα χαμόγελα, ωραίες οι υποσχέσεις. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τίποτα. Πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί, ρε, που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε? Με χορηγούς. Πώς λειτουργεί ένας χορηγός, ξέρετε? Χορηγός σου λέει, φίλε, εγώ θα σου δώσω λεφτά. Για παράδειγμα, έρχεται στο Γρηγόρη ο χορηγός και λέει, Γρηγόρη, εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Παράδειγμα φέρνω. Γρηγόρη, πάρε, να πούμε, 2 εκατομμύρια. Κάνε το κόμμα, τρέξ' το, πάρε και εκπρόσωπο τύπου, πάρε και αυτόνα, πάρε και τον άλλονα. Και όταν θα μπει στη Βουλή, θα σου λέω εγώ τι θα κάνεις. Αυτό είναι ο χορηγός. Ψάχνανε τόσο καιρό χορηγό και βρήκαν χορηγό. Τα λεφτά πού? Από πού τα λεφτά? Αυτά να μας πούνε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Από πού τα λεφτά? Θα βγάλετε εσείς γλώσσα σε μένα που σας τα λέω εδώ πέρα τόσα χρόνια, που δεν ακούτε παρορμητικοί τύποι. Με το πρώτο τζις παίρνετε φωτιά. Άκου που σου λέω.
Φύγανε και τα κλάματα, φύγανε και όλα. Τι έμεινε? Α δούμε τι έμεινε. Αλλοιώνεται η κατάσταση και υπερισχύει ο Μητσοτάκης. Εγώ θα τα λέω έξω από τα δόντια. Γιατί? Ο Μητσοτάκης είναι ο κερδισμένος τελικά. Ο μόνος κερδισμένος από όλη την κατάσταση είναι ο Μητσοτάκης. Όπως φυσικά σχολιάσαμε και την Παρασκευή για τον Κασιδιάρη. Όπως σχολιάζουμε και για τον Τσίπρα. Όπως σχολιάζουμε και για τον Βαρουφάκη. Όπως σχολιάζουμε για όλους. Η διάσπαση ποιον εξυπηρετεί? Το Μητσοτάκη. Πριν πόσο καιρό σας έλεγα ότι προεκλογικά θα δημιουργηθούν άλλα 20 κόμματα? 20 κόμματα θα δημιουργηθούν και θα πάρουν όλοι, να πούμε, από ένα 5% και ο Μητσοτάκης θα πάρει πάλι 25, 28, 30, και θα λέτε τι έγινε και πώς ξαναβγήκε τρίτη τετραετία. Πώς ξαναβγήκε, αφού τα εξηγώ τα γράμματα και μυαλό δεν βάζετε. Μυαλό δεν βάζετε. Τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Απλά σας έχουν κάνει το μυαλό σας μαρμελάδα όλα αυτά τα καναλάκια που λειτουργούν σαν blender. Αύριο πάω κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Βέβαια σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Τι μου λέτε δεν είναι έτσι? Τι δεν είναι έτσι? Πιο απλή ανάλυση από τον Γρηγόρη δεν θα βρεις. Γιατί, στο λέω. Άκουσε με. Η Νέα Δημοκρατία κατέχει τα κρατικά ταμεία. Άρα τι κάνει? Μοιράζει χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Διαχειρίζεται τη φορολογία, τους φόρους που συλλέγουμε εμείς. Και σου λέει πάρε εσύ τόσα, πάρε εσύ τόσα, πάρτε εσύ στα κανάλια τόσα, πάρτε εσύ εκεί πέρα οι εκπρόσωποι τύπου τόσα, πάρτε, μοιράζει. Ο Μητσοτάκης κατέχει λοιπόν τα κρατικά ταμεία που συλλέγουν οι Έλληνες πολίτες χρήματα από τη φορολογία τους και από διάφορους άλλους τρόπους και μοιράζει χρήμα και με, σε εισαγωγικά, εξαγοράζει κόσμο. Δηλαδή τους λέει σαν τη λίστα πέτσα και τα κανάλια. Πάρτε χρήμα και εντάξει, τα βρήκαμε. Απ' την άλλη λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας αγώνας κοινός των Ελλήνων πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες τι κάνουν? Σπάνε σε 10 κομμάτια. Γιατί σπάνε σε 10 κομμάτια οι Έλληνες πολίτες? Γιατί δημιουργείται 100 κόμματα. Και γιατί όλοι αυτοί σε αυτά τα κόμματα αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται? Δεν συσπυρώνονται. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ που δίνω ας πούμε έναν αγώνα 12 χρόνια και όχι μόνο εγώ και η παραγωγή του Focus FM 103,6, να συγκριθούμε με ένα καναλάκι το οποίο άνοιξε χθες συχνότητα, με ένα ραδιοφωνάκι που άνοιξε χθες συχνότητα και λέει εγώ αγωνίζομαι. Ρε φίλε, αγωνίζεσαι στα λόγια, δεν αγωνίζεσαι στις πράξεις. Αγωνίζεσαι στα λόγια γιατί πρώτα θα κάνεις τις πράξεις, θα παράγεις κοινωνικό έργο, θα αφυπνίσεις τον κόσμο, θα δώσεις αγώνα και μετά θα ανοίξεις το στόμα σου. Δεν γίνεται πρώτα να ανοίξεις το στόμα σου, να το παίρνεις μαγιά ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Και όχι τίποτα, να δίνεις και λύσεις τουλάχιστον. Να μας πεις και τι θα κάνεις. Είναι εξωφρενικό. Συνεχίζω με τη λίστα όμως για να καταλάβετε για ποιο λόγο θέλουν τη διάσπαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξέρουνε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ παίρνει 7 χιλιάρικα το μήνα, 94 χιλιάρικα το χρόνο. Ότι ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων πόσο? 6,5 χιλιάρικα, 6,375 χιλιάρικα το χρόνο. Ο συνήγορος του πολίτη 8,800, 106 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Ο διοικητής της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ξέρετε πόσο παίρνει? 8 χιλιάρικα το μήνα, 95 χιλιάρικα το χρόνο. Που μου λέτε εσείς για τις ανεξάρτητες αρχές? Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, όχι συγγνώμη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού πόσο? 5.200, 62 χιλιάρικα το χρόνο. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρε παιδιά, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 5.200 το μήνα, 62 χιλιάρικα το χρόνο. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως ρε, εσείς εκεί έξω που δεν ακούτε κανέναν και πάτε τυφλά, αυτοί όλοι που βγάζουν εδώ πέρα 300 χιλιάρικα το χρόνο, 270 χιλιάδες το χρόνο, 100 χιλιάδες το χρόνο, τι πιστεύετε ότι θα γυρίσουν την πλάτη στο Μητσοτάκη? Τι πιστεύετε ρε ότι ο άλλος που βγάζει 250 χιλιάδες ευρώ το χρόνο
θα πει όχι, δεν ψηφίζω Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης τον έχει βάλει σε αυτή την καρέκλα. Είναι δυνατόν να μην μπορείτε να αντιληφθείτε τα δεδομένα? Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Είναι δυνατόν? Άνθρωπος, δεν σου βάζω εγώ τα 250 χιλιάρικα και τα 300 και τα Golden Boys και όλα αυτά. Σου βάλω εγώ το μέσο όρο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει διοριστεί πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στον ΑΣΕΠ, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα πτυχία, που σκούζει όλη η Ελλάδα για τα ρουσφέτια, ο πρόεδρος ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού παίρνει 8.800 το μήνα, παίρνει 106.000 ευρώ το χρόνο? Τι πιστεύεις ρε φίλε, ότι θα τον πάρει τηλέφωνο αυτόν τον πρόεδρο ο χύψη πολιτικός της κυβέρνησης και θα τον πει έλα ρε Γιάννη Κώστα, δεν ξέρω και ποιος είναι, μπορείς να με βοηθήσεις? Και τι θα του πει ο πρόεδρος? Όχι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ενώ βγάζει 100.000 το χρόνο. 106.000 ευρώ το χρόνο, τι θα τον πει? Όχι, δεν σου κάνω χάρη. Τι θα πει? Όχι, δεν ψηφίζω Μητσοτάκη. Ρε, είναι δυνατόν να τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα? Να πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχουν πολλοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που του δίνουν μια εργολαβία από τη Νέα Δημοκρατία, μια δουλειά. Ο Μυτιλινέος, σου φέρνω τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα, επειδή τον γνωρίζετε. Ο Μυτιλινέος, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει? Ο πεθερός του Γεραπετρίτη, τι πιστεύετε θα πάει να ψηφίσει, ρε? Όλοι αυτοί με τα κανάλια, τι πιστεύετε ότι θα πάνε να ψηφίσουνε? Αλήθεια τώρα. Ρε, κόβουνε χρήμα όλοι αυτοί. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, μπορείτε να το εμπεδώσετε. Συνεργάζονται. Και μου λέει ο άλλος δεν μιλά σωστά. Τι δεν μιλάω σωστά? Αυτή είναι η αλήθεια. Και από την άλλη μεριά λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία, βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες που φορολογούνται σκληρά. Οι Έλληνες πολίτες που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγματικά σας το λέω, είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Είναι ό,τι του πει η τηλεόραση, ό,τι του παρουσιάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ό,τι βγει στη φόρα. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Εδώ πάτε και ψηφίζετε ρε κόσμο, χωρίς να το γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες γνώσεις. Χωρίς να γνωρίζετε καν αν έχουν κάποιες λύσεις. Πρόβατα κανονικότατα. Ποιες είναι οι λύσεις? Πείτε μου εσείς ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα? Εδώ έχουμε τους Τούρκους, λένε ότι θέλουν το μισό Αιγαίο, θα βγάλουν νόμο τον Ιούνιο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Φωνάζουμε τόσο καιρό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα, θα αφανιστούμε, υπάρχει υπογεννητικότητα. Ποιες είναι οι λύσεις, ρε? Όλοι εσείς που με μια ευκολία λέτε θα πάω να ψηφίσω αυτήνα, θα πάω να ψηφίσω τον άλλονα. Ποια είναι η λύση που δίνουν στα προβλήματά σας? Αν σας το ρωτήσω αυτό, δεν έχετε τι να απαντήσετε. Σας βάζω στοίχημα, όσα λεφτά θέλετε. Φέρτε μου εδώ πέρα τυχαία κάτω από την Πολυτεχνείου έναν τυχαίο Έλληνα πολίτη πάνω στο στούντιο. Τυχαία! Ο πρώτος θα περάσει μέσα στον αέλα εδώ. Πάμε πάνω στο ραδιόφωνο να σε κάνουμε 5 ερωτήσεις. Άντε μη πάρω μικρόφωνο και βγω στους δρόμους. Για να γελάσει το Πανελλήνιο. Να γελάσει το Πανελλήνιο. Έλα εδώ ρε μάγκα, ναι. Ποιον θες να ψηφίσεις? Θα ψηφίσω χύψη, σου λέει Έλληνας πολίτης, την Καριστιανού. Γιατί θα ψηφίσει την Καριστιανού? Γιατί στα Τέμπη έχασε το παιδί της. Ωραία. Και τι θα κάνει η Καριστιανού για την υπογεννητικότητα? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει η Καριστιανού για αυτό που γίνεται με την Τουρκία? Δεν ξέρω. Τι θα κάνει η Καριστιανού? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο εσείς δεν ξέρετε. Για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα έφερα αυτό παράδειγμα, επειδή κυκλοφορούν στα social να πούμε παντού τα χαμογελά τους εκεί πέρα και οι ελπίδες που πουλάνε. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς να πούμε η συγκεκριμένη τι. Πώς προσδιορίζει τον εαυτό της. Δεν ξέρω, στο Κολωνάκι εκεί σε ένα γραφείο είδα ένα live. Στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο μαζεύτηκε ο Αυγερινός, η γρατσία της Νίκης, ο Αυγερινός που είναι αριστερός. Εκτός άμα είναι 20 χρόνια στη Μόσχα και είναι ακροδεξιός ή δεξιός ο Αυγερινός και δεν το ξέρω. 20 χρόνια στη Μόσχα με τη γρατσία της Νίκης μαζί. Και με έναν Πασόκο και με έναν Σιριζέο, τι είστε, ανέκδοτο είστε? Μαζεύτηκε ένας Πασόκος, ένας Σιριζέος, ο Αυγερινός που είναι κομμουνιστής από όσο γνωρίζω, η γρατσία της Νίκης που βλέπει αρχαγγέλους
Και όλοι μαζί θα κάνουν τι? Ποια είναι η άποψή σας, ρε παιδιά? Πώς θα τα βρείτε? Πώς θα τα βρείτε? Πρώτη ερώτηση που θα έκανα σε αυτούς όλους εδώ πέρα. Παράνομοι μετανάστες. Ποια είναι η λύση σας για τους παράνομους μετανάστες? Θα πεταγόταν ο Αυγερινός, θα μου έλεγε σπασίμπα. Θα πεταγόταν η Καριστιανού, θα μου έλεγε δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσω τη Γρατσία. Θα πεταγόταν η Γρατσία, θα έλεγε περίμενε να ρωτήσω τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δεν θα απαντούσε. Πού είναι η Σοφή? Πού είναι ο ένας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και επειδή εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει και δεν με χωνεύουνε. Ξέρετε γιατί δεν με χωνεύουνε? Γιατί δεν κρατάω τίποτα για την πάρτι μου, σας τα λέω όλα. Πήρα τηλέφωνο τον Αυγερινό, τον Θανάση Αυγερινό. Κι άμα λέω ψέματα να μου κάνει μήνυση. Πήρα τηλέφωνο τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλησπέρα κύριε Αυγερινέ. Από Focus FM 103,6. Θέλω να βγείτε μαζί μου στην εκπομπή να κάνουμε μια συνέντευξη. Να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τοποθετήσεις σας. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Τι ακριβώς θα κάνετε κι εσείς και η κυρία Καριστιανού για τους Έλληνες πολίτες? Πέρα από τα βιντεάκια και τις ανακοινώσεις και τα live video και από το να λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα. Θέλω να δω ακριβώς τι υποστηρίζετε, ποια είναι τα προγράμματά σας. Τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες? Τι θα κάνετε με την υπογεννητικότητα? Με όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Θανάσης Αυγερινός? Δεν μπορώ να βγω. Έχω πρόβλημα με τη φωνή. Δεν μιλάω καθαρά. Έχω θέμα με τη φωνή μου, μου λέει. Και του λέω, ωραία, να κανονίσουμε κάποια άλλη μέρα τότε να βγείτε. Ναι, θα σας ειδοποιήσω εγώ. Και το βράδυ ήταν στο Open. Το βράδυ που ήσουν στο Open, ρε Αυγερινέ, δεν είχες θέμα με τη φωνή, δηλαδή. Τι ήπιες, μελάκι ήπιες? Ή προσπάθησες να αποφύγεις να βγεις στη συνέντευξη? Μήπως κάνεις την πάπια? Γιατί και η κυρία Καριστιανού την πάπια κάνει. Παίρνω εγώ τηλέφωνο την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, τώρα δεν το σηκώνει, ξέρει. Θα βγείτε στην εκπομπή? Ναι, θα σε ενημερώσω, ναι, θα σου πω, ναι, ναι, έλα εδώ πέρα. Παλιά όταν είχες πρόβλημα με τα Τέμπη, ερχόσουν εδώ πέρα και μας έλεγες για τη δικαιοσύνη και μας έλεγες ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μας έλεγες για τη διαφάνεια και μας έλεγες για το ένα και το άλλο. Από τη στιγμή που άρχισες τα χαμένα παραστατικά, από τη στιγμή που άρχισες να μαζεύεις τα χρήματα από τις συναυλίες και να μην λες που πήγανε τα χρήματα και μετά από όλα αυτά δεν ξαναβγήκες στο ραδιόφωνο. Και σε καλό και σου λέω έλα εδώ πέρα να δώσεις απαντήσεις και δεν έρχεσαι. Δεν έρχονται ρε παιδιά να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό σε μια εκπομπή που εκπέμπει πανελλαδικά. Σε μια εκπομπή που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ώρα. Ελάτε εδώ πέρα να ενημερώσετε το ακροατήριο, όχι εμένα. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εγώ εκπρόσωπος των Ελλήνων είμαι. Ελάτε εδώ πέρα να ακούσουμε τις απόψεις σας. Τι φοβάστε, ότι θα εκτεθείτε? Δηλαδή, μόνο με βιντεάκια και στημένα κείμενα, αυτή είναι η κατάστασή σας? Γελάω, πραγματικά γελάω για το πώς μπορείτε και κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες.

αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση ο Αυγερίνος. Να γίνει άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών και να ακούσουν στο τηλέφωνο μου, που ήδη ακούνε θεωρώ εκεί στην ΕΥΠ, δεν θα χρειαστεί. Το τι μου είπε. Δεν μπορώ, λέει, να βγω, έχω θέμα με τη φωνή. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε για τη Ρωσία. Η Μόσχα, ο Πούτιν. Και ναι, και μα, ρε, η φωνούλα σου είχε θέμα, ρε αδερφέ. Τι έγινε? Τι έγινε ξαφνικά? Σου φύγαν όλα μόλις άκουσες ότι φύγουνε το Πούτιν? Που εγώ έχω πει πάμε πολλές φορές ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να λειτουργεί πιο διπλωματικά. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει σχέσεις με όλους και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και μόνο όποιος βγαίνει και μιλάει. Μόνο το εθνικό συμφέρον. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, όλες αυτές οι χώρες θα έπρεπε να έρχονται μετά από το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας. Εδώ πέρα οι περισσότεροι λειτουργούν πιο πολύ για τα ξένα συμφέροντα παρά για τα δικά μας, ρε αδέρφια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τρέξουμε δηλαδή για την Αμερική, πρώτα θα τρέξουμε για τη Ρωσία, πρώτα θα τρέξουμε για όλους τους άλλους και μετά θα τρέξουν για την Ελλάδα. Και εσείς τους υποστηρίζετε. Ποιος υποστηρίζετε, ρε? Δηλαδή να κάνω κι εγώ ένα κόμμα άμα είναι, να πάω να μάθω κινέζικα και να βάλω να με υποστηρίζουν οι Κινέζοι εμένα. Ε, ναι, τώρα τι? Να υποστηρίζουν εμένα οι Κινέζοι. Να πάω να μάθω Τσιν Σαν Τσον εκεί πέρα. Βάλουμε και ένα μουσική. Βάλε μουσικό χαλί κινέζικο θέλω. Εκεί έχουν πιάσει όλους τους χορηγούς οι άλλοι. Έχουν πιάσει, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χορηγός. Μόνο οι Κινέζοι. Δεν ξέρω, οι Κινέζοι έχουν κανένα τσιράκι? Αν δεν έχουν, να πάνε εκεί πέρα κάποιοι να τους πούνε μόνο εσείς δεν έχετε τσιράκι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο εσείς δεν ταχώνετε σε συγκεκριμένα κόμματα για να κατέβουν στις εκλογές. Πάμε, δώσ' το, δώσ' κινέζικο χαλί θέλω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σε αυτούς τους ρυθμούς πλέον. Και ό,τι πάει κόντρα στην Κίνα, δεν θα το αναλύω. Δεν θα λέω τίποτα. Κατάλαβες? Τέλειο. Το ΚΚΕ για παράδειγμα, που τόσα χρόνια με τη Σοβιετική Ένωση έπαιρνε λεφτάκια, ας πάει να ζητήσει τώρα από τους κομμουνιστές στην Κίνα. Έρχομαι να σώσω την Ελλάδα. Η ελπίδα γεννήθηκε. Πλέον εγώ θα είμαι αυτός που θα βοηθήσει να σωθεί η Ελλάδα. Ναι! Πάω να κάνω κι εγώ μπότοξ. Κυρία Γρατσία, ποιος σας κάνει μπότοξ? Μπορείτε να μου πείτε ποιος σας κάνει μπότοξ? Και η κυρία Καριστιανού. Γιατί θέλω λίγο να κάνω τα μάτια μου λίγο πιο σχιστά. Λίγο πιο σχιστά, ναι, μιας και τώρα εγώ θα πάω με τους Κινέζους. Πρέπει τα μάτια μου να είναι λίγο πιο σχιστά.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
2: Βλέπω τα μηνύματά σας. Δεν θα είχε πλάκα να λέγανε την κυρία Γαρισιανού πουλια. Σκέψου λίγο να λέγανε την Γαρισιανού πουλια. Και να λέγαμε ότι θα σώσει την Ελλάδα η πουλια και ο Αυγερινός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βάλε λίγο τώρα εδώ τους Δημοκράτες. Βάλε τους Δημοκράτες εδώ πέρα. Βάλε το Μητσοτάκι τι λέει στο συνέδριο να κλάψουμε. Ο άνθρωπος, εντάξει, έχει αυτογνωσία, είναι επικίνδυνος γενικά, δεν μπορεί ας πούμε, να εκφραστεί όπως πρέπει εδώ. Εσύ, Κυριακό!
3: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας.
2: Ξαναβάλε λίγο τι τους είπανε, δεν το άκουσα αυτό. Τι τους είπανε.
3: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
2: Ρε, ποιες κακές γλώσσες τα λένε αυτά τα πράγματα. Ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, ρε, εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να σας πούνε σας εγκληματική οργάνωση, να σας πούνε σας μαφία.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
2: Πόπο απίστευτο.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορείσαι,
2: όχι, και εγώ δεν απορώ που σας ονόμασαν έτσι, να το ξέρεις.
3: Δεν απορώ.
2: Ούτε εγώ.
3: Δεν απορώ.
2: Δύο φορές το λες κιόλας, εντάξει, ούτε εγώ απορώ, συνέχισε.
3: Δεν απορώ.
2: Ρε, σταμάτα επιτέλους, εντάξει, δεν απορώ ούτε εγώ.
3: Δεν απορώ.
2: Θα το συνεχίσεις για πολύ τώρα.
3: Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος.
2: Α, η Λάουρα Κοβέση δεν έχει επιχειρήματα δηλαδή. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν έχει επιχειρήματα, όχι. Έχει θράσος.
3: Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
2: Ούτε εγώ. Πάμε παρακάτω. Στο συνέδριο το μεταξύ δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Από κάτω υπήρχε κόσμος και κοσμάκης. Χειροκροτούσαν, άλλος φορούσε γυαλιά ηλίου, άλλος φορούσε καπέλα. Μωρά είχε, νέους είχε, παππούδες είχε. Παρούσαν εκεί, χειροκροτούσαν. Ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης πήγε εκεί, τον αγκάλιαζαν, τον φιλούσαν. Πάδανε ο Γεωργιάδης. Όλοι εκεί πέρα χαμός, χαρά, κρασάκια, τέτοια ιστορία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Για αυτούς εδώ πέρα που κυβερνάνε είναι όλα καλά. Τι κι αν ψάχνει ο Έλληνας πολίτης να φάει από τα σκουπίδια. Τι κι αν οι Τούρκοι λένε ότι θα βάλουν νόμο τώρα τον Ιούνιο και θα διεκδικήσουν το μισό Αιγαίο και θέλουν να επικυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα. Τι κι αν έρχονται γκρίζοι λύκοι στη Θράκη. Τι και αν το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα μαζί με το κόμμα Κίεβ δηλώνουν ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές μειονότητες, που μουσουλμανικές είναι οι μειονότητες. Τι και αν στη Βόρεια Ήπειρο οι Αλβανοί έχουν πάρει φόρα και θέλουν να πάρουν και τον Μπας Γιάννενα, θέλουν να σαρώσουν και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι τα Γιάννενα τους ανήκουν. Τι και αν βρήκαμε ένα ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο το οποίο πήγε να μπλέξει τη χώρα μας σε πόλεμο. Τι και αν φωνάζουν από την Κρήτη και από την Κάσο για το τουρκολιβικό ψεύτικο μνημόνιο και για τους αλλοιείς που μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και ψαρεύουν την ώρα που η κυβέρνηση απαγορεύει στους Έλληνες ψαράδες να κάνουν το οτιδήποτε. Τι και αν φωνάζουν οι άνθρωποι από τα νησιά ότι δεν έχουν νοσοκομεία, ότι δεν υπάρχει μεταφορά ασθενή και το ότι ένας καπετάνιος με έναν οδηγό αγροτικού πρέπει να σώσουν τη γιαγιά αν πάθει κάτι. Δεν τους νοιάζει. Γυαλί μαλλί και παντελόνι λί να πάνε στο συνέδριο να το παίξουν ιστορία. Και αβέβαιο το αύριο της Ελλάδας. Και σου λέει κιόλας θα κάνουμε εκλογές το 2027. Τώρα θα χάσουν την ευκαιρία. Εκλέχθηκαν μια φορά, θα χάσουν την ευκαιρία. Σου λέει ότι αρπάξουμε. Βάλε λίγο το Δένδια, να ακούσουμε τι είπε ο Δένδιας. Γιατί εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Πριν ακούσουμε το σχόλιο του Δένδια στο συνέδριο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν plan B στη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό προς όλους αυτούς που με ακούνε γενικά και από το Μαξίμου και από τα ταξί και από τα φορτηγά και στα νοικοκυριά και στις δουλειές τους και στα βουνά και στους συλλόγους. Παντού. Ακούστε λίγο να δείτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εκεί που είναι επειδή είναι ισχυρά μυαλά όλοι αυτοί εδώ πέρα οι χαρτογιακάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει από πίσω μυστικές υπηρεσίες που την καθοδηγούν. Όπως φυσικά μυστικές υπηρεσίες από πίσω έχουν και άλλα κομματάκια. Είτε αυτή είναι CIA, είτε αυτή είναι η KGB πλέον, είτε αυτή είναι η Mossad, είτε είναι όποιοι είναι, έχουν επικοινωνιολόγους και τους λένε τι να κάνουν. Ή νομίζετε ότι τα κάνουν μόνοι τους? Το μυαλό τους δεν φτάνει μέχρι εκεί, μην αγχώνεστε. Έχουν plan B. Εδώ μας λέγανε δεν πληρώνουν τον Greenberg και τελικά τον πληρώνανε τον Greenberg. Ούτε αυτό έπαιξε στα δελτία. Έχουνε plan B όμως, γιατί θέλω να κάνω μια πολιτική ανάλυση. Έρθουν δεν έρθουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο όπως έχω προβλέψει, μετά τη ΔΕΘ, γιατί θέλει, ξαναλέω για χιλιοστή φορά, θέλει να διορίσει τον Ιούνιο την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Θέλει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σεπτέμβριο μετά τη ΔΕΘ να αξιοποιήσει τη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχει ψήφο, Μητσοτάκης, τις υποσχέσεις που θα δώσει εδώ από την έκθεση. Να δώσει συντάξεις, να μοιράσει χρηματάκια, να δώσει κάποια πράγματα στους νέους, θα μοιράσει χρήμα. Ωραία. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Άμα την πρώτη Κυριακή δεν πάρουν το ποσοστό που θέλουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρουν, η Νέα Δημοκρατία, εγώ την έχω για εκεί 23-24% με το πολύ, των άκρων τώρα το λέω αυτό. 23-24 ταβάνι την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη Κυριακή, φίλοι μου, θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Και πάλι όμως, αν δει ότι έχει πρόβλημα και αν φυσικά οι φίλοι του δημοσκόποι που τα παίρνουνε χοντρά οι δημοσκόποι με κάτι εργολαβίες, με κάτι απευθείας αναθέσεις, με κάτι κολπάκια, του δώσουνε σήμα και του πούνε ότι Γρηγόρη, Κυριάκο Μητσοτάκη, του πούνε δεν βγαίνεις αδερφέ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν και πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν το Δένδια ή τον Πιερακάκη. Δεν το θεωρώ απίθανο. Όπως δεν θεωρώ απίθανο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να απορροφήσει πάρα πολλά στελέχη από υπόλοιπες παρατάξεις που έχει μοιράσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αφροδιτούλα το κόμμα το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Κυρία Λατινοπούλου, σας τα έλεγα τότε. Όσοι με ακούτε τακτικά θα τα θυμάστε αυτά για να ξέρετε πώς παίζεται η μπάλα. Κυρία Λατινοπούλου, κάνε κάτι μεταγραφές. Τον Γκόλια και κάτι άλλους, που όλοι αυτοί ήταν στο οργανωτικό του Σαμαρά. Άρα το κόμμα της κυρίας Αφροδιτούλας το έστησαν άνθρωποι του Σαμαρά. Γι' αυτό έβγαινε η Αφροδιτούλα και έλεγε ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα απορροφήσει αυτά τα στελέχη στο δικό του κόμμα. Και μετά τρέχα γύρευε. Μετά κλάφτα χαράλαμπε. Και κάτι ακόμα. Για να ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Όταν έβγαζα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το Μελετόπουλο και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία. Έβριζε την κυβέρνηση, να το πω πιο ξεκάθαρα. Και έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Ότι εδώ πέρα καταστρέφεται ο ελληνισμός. Ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους και έθετε ένα κάρο ζητήματα. Ε! Και μετά ξαφνικά τον είδαμε μια μέρα μαζί μας, τον όλη η ραδιοφωνική παρέα. Που βγήκε και είπε ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος. Όπως φυσικά πέρα από τον Μελετόπουλο και οι Μάζιδες και οι Γρίβες και αυτοί 95-91 πόσοι ήταν που πήγαν όλοι μαζί κουβά. Τέτοιο κουβά δεν πάνε και αυτοί που παίζουν στοίχημα. Τέτοιο κουβά δεν έχει πάει ο χειρότερος τζογαδόρος που παίζει κάθε μέρα στοίχημα. Τέτοιο κουβά σαν τον κουβά που πήγε ο Μελετόπουλος δεν έχει πάει. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Αλλά για να έχουν ταυτιστεί τόσο με Σαμαρά, Μάζης, Γρίβας και όλοι αυτοί οι Μελετόπουλοι και πάει λέγοντας, κάτι τους έχει τάξει ο Σαμαράς. Πιθανότατα τους έχει τάξει κάποια καρεκλίτσα ή τους έχει εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του. Να κάνει δηλαδή κόμμα, να κατέβει στην πολιτική, να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι χρυσομάλιδες που μιλάνε μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και δεν αναφέρουν κανένα άλλο θέμα. Χρυσομάλης, πώς το λένε αυτό να ρε. Χρυσομάλης. Δεν τον ήξερα καν ποιος είναι. Περίμενα να το γράψω στο επίθετο, μην το λέω και λάθος, γιατί αυτή είναι και κομπλεξική λίγο. Χρυσομάλης. Μίμης Χρυσομάλης. Όχι, δεν είναι αυτός. Ποιος είναι ο Μίμης Χρυσομάλης? Ηθοποιός. Βουλευτής. Κάτσε να τον βρούμε, γιατί πρέπει να τους ψάχνουμε κιόλας. Με 5.000 σταυρούς γίνονται βουλευτές. Κάτσε εδώ να τους βρούμε. Παναγιώτης. Μιλτιάδης. Πώς το λένε. Μίλτος Χρυσομάλης. Αυτός πρέπει να είναι. Κάτσε να τον βρω. Μίλτος Χρυσομάλης. Αυτός ο Μίλτος ο Χρυσομάλης δεν έχει μιλήσει για τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν τον έχω δει πουθενά. Πουθενά πρώτη φορά τον είδα. Τώρα που βγήκε πριν 2-3 μήνες και είπε: εγώ δεν είχα υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και έχεις πει τίποτα άλλο? Ήσουν πουθενά αλλού? Όχι. Βγήκες τώρα επειδή σου είπε ο Σαμαράς να κάνεις αυτή τη δήλωση? Ότι και καλά τι, ότι θα πας σε Αντάρτικο. Κάτι τέτοιοι τύποι πολύ πιθανό να μεταπηδήσουν σε άλλα κόμματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι πληγή για το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει προετοιμαστεί για όλα αυτά. Εδώ πέρα ξύλωσε 13 υπουργούς και βουλευτές και έβαλε άλλους στη θέση τους και δεν άνοιξε ρουθούνη. Θα φοβηθεί τώρα ο Μητσοτάκης το Μιλτιάδη, Παναγιώτη, Χρυσομάλη? Ρε είστε τρελοί. Τι νομίζετε ότι έχει να κάνει με κάποιο παιδάκι? Από πίσω έχει ολόκληρους επικοινωνιολόγους, έχει ολόκληρους ανθρώπους οι οποίοι του λένε τι να κάνει και ποιες είναι οι συνέπειες και το τι έρχεται. Υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι σαν τον Αυγερινό και σαν τον Τσίπρα και σαν όλους αυτούς. Βάλε εδώ πέρα να δούμε εδώ, περίμενε. Βάλε εδώ να γελάσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Να γελάσουμε με την κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Να γελάσουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς πληρώνουμε την ύφη. Εμείς θα καταστραφούμε. Αυτοί όλοι πάνε για τη μαρμίτα.
4: Παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
2: Επωνόματι του λαού! Ποιον ο λαού, ρε αδερφέ? Ο λαός εδώ πέρα λέει κατά 70% ότι θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε και εσείς δεν σηκώνεστε καν από την καρέκλα.
4: Στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία.
2: Πιστεύει στη λογοδοσία, ρε παιδιά, η Νέα Δημοκρατία μας λέει ο Δένδιας. Που πηγαίνανε στις εξεταστικές επιτροπές και έλεγαν επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
4: Πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα.
2: Ποιος του τα γράφει αυτά, ρε παιδιά? Ηθική δυσχρωματοψία. Φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία.
4: Χρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου.
2: Πιστεύει στο κράτος δικαίου, η Νέα Δημοκρατία. Έλα, κλείστε. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο? Εγώ δεν μπορώ. Έλα κλείστε να βρε τώρα, που βγήκε να πουλήσει το παπατζιλίκι του. Κλείστε να από εδώ πέρα που η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο κράτος δικαίου. Κλείστε να. Τα πουλάς εκεί πέρα μες στο συνέδριο. Καλά, ας μην έπαιρναν όλοι αυτοί από κάτω τόσα λεφτά. και τόσες δουλειές και τόσα βολέματα και θα σου έλεγα εγώ αν θα σε χειροκροτούσανε δένδια. Ας μην μοιράζατε τα κρατικά ταμεία σε όλους αυτούς μέσα στο συνέδριο και θα σε έλεγα εγώ άμα θα σε χειροκροτούσανε. Θα γελούσανε με την πάρτι σου. Όπως και να έχει όμως τα Τέμπη, συνεχίζεται η κατάσταση. Συνεχίζουν κάποιοι γονείς να κυνηγάνε τον Καραμαλή. Κάποιοι άλλοι είδατε, διαλέξανε την πορεία τους. Πάνε να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Άλλοι όμως αγωνίζονται. Και μιλάω για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον Άγγελο Μπόζο, ο οποίος ταξίδευσε από το εξωτερικό, ήρθε από την Ελβετία το παιδί για να κυνηγήσει τον Καραμαλή. Ήρθε από το εξωτερικό για να καταθέσει στον Άριο Πάγο όσα στοιχεία διαθέτει για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, του Σοκράτη Μπόζου, που χάθηκε άδικα σε αυτό το δυστύχημα. Βλέπετε ότι κάποιοι δεν τα παρατάνε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε να τους κυνηγάνε με μηνύσεις, με αγωγές και με διάφορους άλλους τρόπους. Ότι κάποιοι δεν το έχουν παρατήσει ποτέ από τους συγγενείς και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είτε εδώ είτε στην Ευρώπη. Στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο? Είδα και τον Κασιδιάρη που το ανέφερε αυτό. Θα καταθέσω, λέει, υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Ποιον Άριο Πάγο, ρε? Ακόμα

κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Βάλτε με φυλακή. Ο Άρης Πάγος εξυπηρετεί μόνιμα την κυβέρνηση. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν μιλάω για άλλες υποθέσεις. Μιλάω για αυτές εδώ πέρα τις συγκεκριμένες, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Έχει γίνει κάποια έρευνα. Υπάρχει εσωτερικών υποθέσεων στη δικαστική εξουσία. Καλά, θα μου πεις και το εσωτερικό υποθέσιο στην αστυνομία. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Όπως και για την Κωνσταντοπούλου έχω να πω. Την Κωνσταντοπούλου τη λέμε, έλα εδώ στην εκπομπή, ρε. Έλα εδώ στην εκπομπή. Εγώ δεν βγάζω γενικά πολιτικούς. Αλλά μερικά πρόσωπα τα οποία λένε και λένε και λένε και λένε. Θέλω να τα φέρω εδώ πέρα στην εκπομπή και να τα ρωτήσω κάποια πράγματα για το τι θα κάνουν για την Ελλάδα. Το θέλετε εσείς αυτό? Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, δικιά σας είναι. Εγώ βγαίνω εδώ πέρα κάθε μεσημέρι και αφήνω το λαρίκι μου για εσάς, όχι για εμένα. Θέλετε να φέρνουμε σιγά σιγά τέτοια προσωπάκια και να τα κάνω ερωτήσεις? Άμα θέλετε, καλώς. Αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Κωνσταντοπούλου, ρε φίλε, δεν έρχεται στη δικιά μου την εκπομπή να μιλήσει και βγαίνει στη Σιντερέλα. Που ποια είναι η Σιντερέλα? Η γυναίκα ενός ράπερ, τράπερ. Που τη δώσανε μια εκπομπή στην τηλεόραση το βράδυ. Έχει ιδέα από πολιτική η Σιντερέλα? Να μιλήσει η Σιντερέλα για lifestyle, να μιλήσει για τα ρούχα της, να μιλήσει για τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνω. Να μιλήσει η Κωνσταντοπούλου με τη Σιντερέλα γιατί? Γιατί πράγμα να μιλήσουν, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι φοβερό. Και να μην έρχεσαι εδώ σε μένα. Έλα εδώ σε μένα. Έλα εδώ. Να κάνουμε πέντε ερωτήσεις. Είναι δυνατόν? Υπάρχει αχαριστία πολύ, ναι. Και δεν υπάρχει αυτό που σας εξηγώ. Δεν υπάρχει προοπτική. Όχι, δεν θα τη ρωτήσω για του Μπίμπιλα τα ρούχα που ντύνεται σαν μελιτζάνα. Όχι, δεν θα τη φέρω σε αυτή τη θέση. Άσε, δεν θα τη ρωτήσω που βρίσκει τα πουκάμισα με τους παπαγάλους ο Μπίμπιλας. Γιατί μπορεί να μην ξέρει να απαντήσει. Είναι περίεργο αυτό. Όχι, όχι, δεν θα τη ρωτήσω πόσα τραγούδια έχει πει η Τζόρτζια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει προοπτική. Κανένας δεν κοιτάει το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Γιατί αν κοιτούσε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα μας έλεγε και τι σκοπό έχει. Ο Γερμανός, για παράδειγμα, σκέφτεται και λέει: τα επόμενα 100 χρόνια θα συμβούν αυτά. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν Γερμανία αυτό? Καλά, ο Ιάπωνας κοιτάει μπροστά 1000 χρόνια, όχι 100. Και ο Κινέζος, 1000 χρόνια. Είδατε με τον Κινέζο. Πήγε ο Αμερικανός που έχει έπαρση. Να την πει για τη μακροπρόθεσμη γεωπολιτική στον Κινέζο. Νομίζει είναι fast food η κατάσταση και fast track και real estate στην Κίνα. Νομίζει είναι επιστολά στον Goodfellas ο Τραμπ και πήγε με τον Κινέζο να συζητήσει, λες και μιλάει να πούμε με τον Ζελένσκι. Και την έπαθε. Την έπαθε. Γιατί ο πρόεδρος ο Σι της Κίνας, βλέπετε, αρχίζω το κινέζικο, βάλε το χαλί. Βάλε το χαλί το κινέζικο. Αρχίζω τώρα τα κινέζικα. Δώσε, δώσε. Να μιλάω παράλληλα, θέλω και να έχω αυτό το χαλί. Αφού είπαμε θα κατεβάσω κόμμα και θα πάω με την Κίνα εγώ. Άντε μην πάω με την Ουγκάντα. Αφού με τους Έλληνες δεν θέλετε κανέναν. Θέλετε ξένους, ξένες δυνάμεις θέλει ο Έλληνας, δεν θέλει Έλληνες. Μην τους δώσουν τη λύση οι Έλληνες, όχι. Ξένοι. Προσωπολάτρες των ξένων. Προσώπων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα. Πάμε, πάμε, δώστε κινέζικα. Θέλω να κάνω μια ανάλυση, άντε, τις βλακίες. Μπράβο, σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, ο πρόεδρος ή ο Κινέζος είναι μια τεράστια προσωπικότητα παγκόσμιου φελληνικούς. Έχει πίσω το ολόκληρο τον κινέζικο πολιτισμό. Παράδοση ρέει στις φλέβες του. Στις φλέβες του. Έχει την πλήρη επικυριαρχία στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή είναι οριζόντια και κάθετα αδιαμφισβήτητος. Είναι επικυρίαρχος των κυρίαρχων στο εσωτερικό του μετόπου. Και έφαγε τα μούτρα του Αμερικανός στη συνάντηση. Στα πιο πολλά κόμματα υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν θα τις αναφέρω. Ψάχνουν ένα χορηγό από το εξωτερικό.

έτσι καλή και αυτή η εκπομπή τον Κινέζο πρόεδρο Σι να βοηθήσει κάπως, να στείλει έναν εκπρόσωπο τύπου να αναλάβει ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στην πολιτική σκηνή στις επόμενες εκλογές για να μπορέσει να βάλει στη Βουλή κάτι από μινάρια της νίκης, κάτι από μινάρια του ΚΚΕ που δεν βρίσκουν πολιτική στέγη πουθενά. Κάποια από μινάρια φυσικά μεταπήδησαν και πήγαν στο Πασόκ και αυτά ψάχναν πολιτική στέγη. Καλησπέρα κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε? Δεν εννοώ εσάς, όχι, όχι. Ναι κύριε Φαραντούρη, όχι, δεν εννοώ εσάς. Καλά, όχι, εσείς τι, ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε στο Πασόκ? Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα, σε παρακαλώ. Εκεί πέρα έξω, όσο υπάρχουν χίλια προβλήματα, να παρακολουθεί τον Πορτοσάλτε να βλέπει Eurovision. Πήγε ο Πορτοσάλτε στην Eurovision, ρε παιδιά. Πήγε εκεί από κοντά να δει τον Ακύλα. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και ο Ακύλας τελικά μας βγήκε κατρακύλας. Τον στήριξαν όλοι. Τον στήριξε η ΔΕΗ, τον στήριξε η κυβέρνηση, τον στήριξαν οι εξωτερικοί παράγοντες, τον στήριξε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τον στήριξαν όλοι και βγήκε δέκατο. Φέρ το Ακύλα και πάρ το Ακύλα και δώσ' το Ακύλα. Και άιντε Ακύλα και σπίτι ο Ακύλας. Ναι, θυμάμαι που χορεύανε όλοι μαζί. Έχω μια φωτογραφία συγκεκριμένη. Τώρα που ανέφερα το Φαραντούρη θα κλείσω με το τραγούδι της Ζαχαρούλα, το είπαμε. Έχω φωτογραφία, αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία που έχω. Λοιπόν, πιάνονται χέρι-χέρι, ακούστε αυτό εδώ, πιάνονται χέρι-χέρι. Ο Πολάκης, ο Γκλέτσος, ο Φάμελος και ο Φαραντούρης. Άκου τώρα, πιάνονται χέρι-χέρι και σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Δυναμικά μπροστά γράφει από πίσω και έχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβετε τι ναυάγια είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ο Φαραντούρης εξαφανίστηκε, πήγε στο Πασόκ. Προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί. Δεν βρήκε πολιτική στέγη, σου λέει πάμε στο Πασόκ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Φοράμε μια πράσινη γραβάτα, οι Έλληνες έτσι κι αλλιώς χρυσόψαρα είναι, θα τα ξεχάσουν σε λίγα χρόνια όλα αυτά. Θα με χειροκροτάνε ακόμα και πράσινος, αν είμαι ή κόκκινο. Ο Πολάκης, μάλλον με τον Άδωνη μέσα στη Βουλή για τις μαύρες σακούλες, για τον Καλογρίτσα, για τον έναν, για τον άλλον, λέει θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος άλλαξε άποψη, θέλει να πάει στον Τσίπρα τώρα. Και ο Γκλέτσος κάνει τη Λάουρα Κοβέση στις παραστάσεις του Λαζόπουλου. Μιλάμε, έχετε πάει τόσο δυναμικά μπροστά. Μπράβο, τα καταφέρατε. Είστε φοβεροί και οι τέσσερις. Και ο Φαραντούρης και ο Φάμελος και ο Γκλέτσος και ο Πολάκης. Φοβεροί, σώσατε την Ελλάδα κι εσείς. Και εσείς σώσατε την Ελλάδα. Βάλε ρε μια ζαχαρούλα. Βάλε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν όρια. Θα τους πάω τάπα όλους γιατί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Τέλος, καμία ανοχή σε κανέναν. Όσο δεν έρχεστε στην εκπομπή να δώσετε τις λύσεις σας, θα σας γλεντάω. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σιδηρόπουλο να μάθουμε κάποια πράγματα για τους πόντιους, γιατί αύριο είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας, της σφαγής από τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, τους Κεμαλιστές που ακόμα υπάρχουν. Δεν φεύγει κανένας, δώσε! Λέτε ρε παιδιά τώρα με την καινούργια τάση, τώρα έγινε μόδα, να βάλω κάνα Ρασπούτιν ή καμιά Καλίνκα να χορέψουμε. Αφού σε αυτούς τους ρυθμούς κυμαίνεστε αυτές τις μέρες. Όχι! Ελληνικά, μόνο ελληνικά. Δώσε!

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Δυνουτού Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στην Σύνοδο στο Παρίσι. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας τα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας, στο μεταξύ, προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τέλων διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνονται 27 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση, επεσήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία, είπε, περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέροντας πως ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνον στα δικά του παιδιά. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νομού Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λάμβαναν τόσο τη χειρίας όσο και τη δική τους. Στον αέρα, χιλιάδες δικαιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιείται στην Κρήτη. Στο στόχαστρο, υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 21-25.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Ο υδράργυρος στα δυτικά θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρει τι γίνεται με τι νέε αλλαγέ στι χρεώσει ρεύματο και πέφτει από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθεί στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στου ενεργειακού συμβούλου τη Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργεια. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τι πιο συμφέρουσε συνδέσει ρεύματο και αερίου, παρακολουθούμε τι αλλαγέ και προλαβαίνουμε τι παγίδε. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τι πιο σωστέ επιλογέ στο ρεύμα, στο αέριο, χωρί χρέωση. Μη χάνει χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
1: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω θάψει
0: φωνή
1: και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
1: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
0: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
1: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
0: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
1: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σιδηρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μια χαρά κύριε Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι εσείς και η εκπομπή σας είστε ένας ύμνος προς την ελευθερία, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και δυστυχώς λίγοι σας ακολουθούν το παράδειγμα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο το Χίο. Είστε ύμνοι προς την αλήθεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Με αφορμή την αυριανή ημέρα, θα φέρουμε στο φως ένα ιστορικό γεγονός. Το οποίο...
0: Περίμενε αρχικά λίγο να το πάρουμε βήμα-βήμα. Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα λεπτό. Γιατί πήραμε φόρα και δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτά που θέλω να ρωτήσω. Αρχικά, αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Για το πώς οι Πόντιοι δεν παραδόθηκαν. Για το πώς έχει αλλοιωθεί η ιστορία. Για το πώς δεν προσθέτουν μέσα στη σχολική ύλη την αλήθεια. Και για το πώς χτίζουν μυαλά τα οποία είναι βυθισμένα στην προπαγάνδα. Γιατί έχουν στόχο. Δεν θέλουν να εμψυχώσουν τους Έλληνες. Θέλουν να τους έχουν κοιμισμένους, υποταγμένους, να τρέχουν, να ψηφίζουν και να φορολογούνται. Πάμε τώρα, ξεκινάμε. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
1: Όπως θα είπατε ακριβώς, η χαζαροεβραϊκή μαφία λοιπόν φρόντισε πολύ καλά αυτό το ιστορικό γεγονός να μείνει στην αφάνεια.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Θα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους ρόλους, γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν υιοθετώ. Πάμε. Ακριβώς. Όμορφα και ωραία, με ωραίες ορολογίες.
1: Το ιστορικό γεγονός λοιπόν το οποίο θα αναφέρουμε είναι το ομηρικό πολεμικό έπος Αντάρτικο του Πόντου 1913-1924, το οποίο στάθηκε απέναντι σε μια κρατική πολεμική μηχανή. Και όχι μόνο στάθηκε, νίκησε, έμεινε όρθια. Πολλοί από τους ήρωες που νίκησαν αυτή την κρατική πολεμική μηχανή ήρθαν στην Ελλάδα και έγραψαν νέες σελίδες ηρωικής δόξας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τους Γερμανοϊταλούς και στον Εμφύλιο. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι ύποπτοι διάφοροι, με κάποια περίεργα λόγια και ανακρίβειες, παραχαράζουν την ιστορία, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και καλλιεργούν τα μυαλά της μάζας σύγχυση. Οι 400.000 λοιπόν γενοκτονημένοι περίπου ήταν γυναικόπαιδα, ήταν γυναικόπαιδα και άμαχοι. Διότι από το 1912 έως το 1917 οι αρτιμελείς άντρες από 18 έως 40 ετών ήταν τα τάγματα εργασίας είτε αντάρτες στα βουνά. Υπόθηκε λοιπόν ότι ας αφήσουν φορούς ή ότι μετά βέβαια υπόθηκε ότι οι Πόντιοι πολέμησαν και σφαγιάστηκαν. Οι Πόντιοι πολέμησαν και δεν σφαγιάστηκαν. Το 75% των 400.000 περίπου γενοκτονημένων, όπως είπα πριν, ήταν ανήμπορα γυναικόπαιδα, γέροι και γριές. Διότι από το 1912 είχε γίνει κοινική επιστράτευση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Το 1898 ο σιωνιστής Γερμανός Γουλέλμος, αυτοκράτορας Γερμανίας, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. Και μπροστά στον Σουλτάνο και σε όλους τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους ανθρώπους, σήκωσε το ποτήρι του και τους δήλωσε: «Θα γίνω ο πιο πιστός φίλος όλων των μουσουλμάνων». Το 1908 στη Θεσσαλονίκη, με χρήματα Deutsche Bank, σιωνιστικής γερμανικής τράπεζας, ιδρύεται το Νεοτουρκικό Κόμμα, το οποίο είχε σύνθημα ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Το ίδιο σύνθημα είχε και η Γαλλική Επανάσταση και 7 χρόνια αργότερα ο κομμουνισμός. Από το 1911 λοιπόν, ο πρέσβης της Γερμανίας, ο σιωνιστής Γερμανός Βάκεχάιμ, μαζί με τον Καρλ Λίμαν Φον Σάντερς γίνονται τα αφεντικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ελέγχουν όλα

0: σημερινή, στο σημερινό βόρειο κομμάτι που είναι κατεχόμενο για εμένα της Τουρκίας. Η περιοχή αυτή δηλαδή είναι έτσι, πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα άγριο τοπίο, για ένα ορεινό σύμπλεγμα. Μιλάμε, έχει πεδιάδες, έχει τον ποταμό άλλη, έχει πολύ πράγμα. Και εκεί οι πόντοι δίνανε το δικό τους αγώνα για την επιβίωση. Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς. Ο Αντώνη Πασάς Αντώνης Χατζηλευθερίου κατόρθωσε το θεωρητικά κατόρθωτο. Κατανίκησε και εχμαλώτησε το σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Η νίκη αυτή αφύπνιζε τον νεοτουρκικό κρατικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο μήνα, του ίδιου έτους, ο νεοτουρκικός στρατός δύναμης 600 ανδρών με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Φερίκ περικύκλωσε τον Αντώνη Πασά, Αντώνη Χατζηλευθερίου, και τους άντρες του στην τοποθεσία Τσεβιτσίπ. Επικοινωνία μέχρι δεν επέτρεψε εξυγενούς επαφή. Μετά από 8 ώρες η πολιορκία Αντώνη Πασάς κατατρόπωσε τους εχθρούς με πολεμικές κραυγές. Ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένα μήνα αργότερα, άλλος μεγάλος πλαχηγός, κατόρθωσε να απελευθερώσει από το στρατόπεδο Εχμαλώτων της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό, τον οποίο μετέφερε με βενζινά κάτω στη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή του Βασίλη Ανθόπουλου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο ρωσικό επιτελείο, αλλά και στη βασιλική οικογένεια. Η ουσιαστική προσφορά αυτής ενέργειας αποδείχθηκε τον επόμενο έτος ουσιαστική, καθώς από εκεί προμηθεύονταν οι πόντοι ψαρικούς όπλα. Τον ίδιο μήνα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε τα λιμέρια του στην περιοχή Ανδράπων, κατά το 1915, με τα τρία αδέλφια του, ενεπλάκησαν σε μάχη με απόσπασμα χωροφυλακής στο βουνό Γιούνταχ, όπου σκότωσε 7 χωροφύλακες. Τον Οκτώβριο μήνα, σε μια άλλη συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλακής, τραυματίστηκε ο ίδιος, αλλά απόκτησε φήμη καπετάνιου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να εξοντώσουν τον Αντώνη Χατζηλευθερίου. Τον περικύκλωσαν με 800 άντρες, το κρυσό γετό του. Τελικά ο Χατζηλευθερίου άντεξε και προξένησε τέλος απόλυση από τους αντάρτες. Το Μάρτιο του 1916, ο καπετάνιος, αφού διαμήρασε τους άντρες και κατάφυγε σε ένα νερόμυλο, στους πρόποδες του Τσάνταχ, στις 24 Μαρτίου ο νοτρικός στρατός με δύναμη 2 ταγμάτων ειδοποιήθηκε για την κίνηση του καπετάνιου από τους μουσουλμάνους. Ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε το μήλο. Ζήτησε να παραδοθεί, που βρισκόταν μέσα στο κτίσμα. Ο καπετάνιος οπλίστηκε και διέφυγε από τον αεροσυρμό του μήλου. Οι άνδρες του σε μια πράξη αυτοθυσίας αντιστάθηκαν και σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να δώσουν χρόνο στον καπετάνιο να διαφύγει. Όταν οι άνδρες του αποσπάσματος εισήχθαν στο μήλο, βρήκαν τη γυναίκα του Χατζηλευθερίου, την Πελαγία, η οποία πολέμαγε μαζί του, την οποία απήγαγαν και μετέφεραν στις φυλακές Αμάσιας. Ειδοποίησαν τον Γερμανό Καραβαγγέλη να ενημερώσει τον Αντώνη Πασά για να αφήσουν τη γυναίκα του ελεύθερη, θα πρέπει να καταθέσει τα όπλα και να σταματήσει τον αγώνα. Ο καπετάνιος ο Αντώνης Χατζηλευθερίου δεν απάντησε, συνάντησε όλους τους πλαχηγούς στα γύρω βουνά, μάζεψε περίπου 370 με 380 άντρες και ξεκίνησαν για την Αμάσια και να απελευθερώσει τη γυναίκα του. Φτάνοντας έξω από το χωριό Κελτίκ, ο Αντώνη Πασάς με τους άντρες του συνάντησαν ένα τουρκικό απόσπασμα. Όρθιος πάνω στο αλογό του Αντώνη Πασάς, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, υπηροβολώντας, φέρισε μέσα σε μία ώρα όλη το τουρκικό απόσπασμα. Δίπλα του ακριβώς έκανε το ίδιο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παίρνοντας την Αμάσια, ο Αντώνη Πασάς με τους άντρες του συνέλαβαν τον Χότζα. Του έδωσαν ένα γράμμα, το μεταφέρει στον Ομάρχη, το οποίο έλεγε: ή θα απελευθερώσει αμέσως τη γυναίκα του,

ένας μαν. Και του είπε, οι συμμορίες από μια ανοργάνωτη και ανεκπαίδευτη δύναμη θα γίνουν τάγματα. Η διοικητής των ταγμάτων θα είσαι εσύ.

0: θα σου δώσω νέους αξιωματικούς, τους οποίους θα είσαι εσύ ο ανώτερός τους. Με την πάροδο του χρόνου θα τους καθαρίσουμε όλους τους δρομιούς. Να πούμε εδώ ότι ο Τοπάλος Μαν κάθε φορά που έχανε οι ψέτες και ο λουτρικός στρατός στα πεδία των μαχών, ξεσπούσανε τη μανία τους στους άμαχους πληθυσμούς. Έτσι μεγάλο ο αριθμός γενοκτονίας. Το 1921 το Πατριαρχείο αποφάσισε πως ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης να συναντήσει τον Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος βρίσκεται στην Κουτάχια. Ο Μητροπολίτης Γερμανός του ζήτησε να στείλει ένα σύνταγμα στρατού στη Σαμσούντα, προκειμένου να συνεργαστεί με τους Πόντιους για την εκδήλωση μιας επιχειρήσεως κοινής θανάτων του Κεμάλ. Η εισήγηση αυτή δυστυχώς δεν έγινε δεκτή. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ έστειλε ισχυρές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Φετχή τη Σαμσούντα. Οι αντάρτες την αντιμετώπισαν αποτελεσματικά και τις υποχρέωσαν να καταλήξουν την περιοχή, έχοντας υποστεί ένα απώλειο περισσότερων από 300 ανδρών στρατιώτες του νεοκεμαλικού στρατού, έναντι μόλις 8 των ποντίων ανταρτών. Ο στρατηγός Νουρεντίν την άνοιξη του 1921 εξεστάτευσε προσωπικά εναντίον του Τόπτσαμ, μια περιοχή που ήταν αρχηγός ο Αναστάς Παπαδόπουλος. Ο Νουρεντίν αποφάσισε να στρατοπεδεύσει το Τελίτ Κλικτάς, Ήπια Πέτρα, εκεί να εγκαταστήσει το κανόνι του και να προσβάλλει τις θέσεις των αγωνιστών. Το χάραγμα της 11ης Απριλίου το κανόνι άρχισε να βάλει κατά τον αμυνόμενο. Το κανόνι δεν μπορούσε να επιφέρει κέριο πλήγμα στις θέσεις, αλλά προκαλούσε τρόμο και πανικό στους γέροντες, στις γυναίκες και στα παιδιά που ήταν δίπλα στους αντάρτες για βοήθεια. Ο στρατός με κυκλοτικές κινήσεις προσπαθούσε να εγκλωβίσει αγωνιστές, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Όλες οι οχυρωμένες θέσεις δεχόταν επίθεση και πραγματοποιούσαν αντεπιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επίθεση όμως πραγματοποιούνταν από τα δυτικά, όπου ήταν και το κανόνι, ήταν σφοδρή. Και όλοι αντιλαμβανόταν ότι από εκείνο το σημείο θα πραγματοποιούνταν η κύρια επίθεση του στρατού. Οι αγωνιστές είχαν οχυρωθεί πολύ καλά και είχαν μπροστά τους ένα λιβάδι, από όπου υποχρεωμένος θα πρέπει ο στρατός. Οι κεμαλικοί κανονιοβολούσαν και τα μυδράλια φέριζαν τον τόπο. Ο στρατός προσπαθούσε να επιτεθεί κατά των αγωνιστών, που τους περίμεναν να πλησιάσουν πολύ κοντά και τους φέριζαν με τα πυρά. Όταν έπεφταν οι πρώτοι νεκροί στρατιώτες, οι υπόλοιποι υποχωρούσαν. Το σκηνικό επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα, αλλά και οι πολεμιστές ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τελικής πτώσης, παρά να υποχωρήσουν. Η εντονότερη επίθεση κάτσε 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε αργότερα το απόγευμα, μέχρι που νύχτος. Οι κεμαλικοί αποσύρθηκαν στο χωριό γιατί άφησαν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Από την πλευρά των πολεμιστών υπήρξε μόνο ένας νεκρός, ο Βασίλης από το Χατζίπεϊ. Μετά την σπουδαία νίκη, ο λαός έχουν τραγουδούσαν υπέρ του Αναστάση Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1921 οι κεμαλικοί επιτέθηκαν στους αγωνιστές, αντιστάθηκαν ειδικά επί τετραήμερη, οπότε ο καπετάνιος ειδοποιήθηκε με αγγελιοφόρο. Ο Γιώργης Αγάς ειδοποίησε τον Αναστάση Παπαδόπουλο από το Τόπτσαμ να έρθει σε βοήθεια. Η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει ήταν πολύ δυσχερής, χωρίς όμως μέχρι τότε να υπάρχουν θύματα, εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι. Σε 5 ώρες συγκεντρώθηκαν 100 ένοπλοι αγωνιστές και 150 όπλοι. Αναλογικά από όλες τις ομάδες του αρχικαπετάνιου, με επικεφαλής του υπαρχηγό Θεόφιλο Κουλετσενίδη, τον Παύλο Τσαουσίδη και τον Μιχαήλ Κουτσόγλου. Οι αγωνιστές αναχώρησαν το βράδυ της 5ης ημέρας για βοήθεια. Και το χάραμα βρέθηκαν και κύκλωσαν τους κεμαλικούς σε 3 σημεία και τους επιτέθηκαν. Οι κεμαλικοί, παρά το ξάφιασμά τους, πολέμησαν επί 5 ώρες και πιστοχώρησαν μόνο όταν οι αγωνιστές άρχισαν να εχμαλωτίζουν τους πρώτους στρατιώτες. Οι πολεμιστές του αρχικαπετάνιου Αναστάς παρέλαβαν από το φεύγοντα στρατό ένα μυδραλιοβόλο, 5 κυβότια φυσίγκια, 4 σημειώνους, ενώ άφησαν στο πλοίο της μάχης 20 νεκρούς στρατιώτες. Σε 7 Ιουλίου του 1929 ο Νουρεντίν, με δύναμη 10.000 στρατιωτών και 3.500 ετών, εμφανίστηκε στην περιοχή του Αναστάση Παπαδόπουλου. Επιτέθηκε εναντίον όλων των ανταρτικών δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής. Υπερασπιστές αγωνιστές με επικεφαλή στον Αναστάση Παπαδόπουλο αγωνίστηκαν σκληρά και πρόβαλαν δυναμική αντίσταση. Η κατοχή του ανταρτοπόλεμου απέδωσε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, με εκατοντάδες απώλειες από την πλευρά των κεμαλικών. Στις 5 Νοεμβρίου 1921 κατέφρασε στην περιοχή της Ευπατορίας ο στρατηγός Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποστήθηκε στον Κεμάλ και 2 μέρες θα καθαρίσει τους αντάρτες από τα βουνά. Να πούμε ότι πριν αποχωρήσει ο Νουρεντίν έστειλε επιστολή στον Αναστάση Παπαδόπουλο για ανακοχή και του ζήτησε να του παραδώσουν κάποια όπλα παλιά για να τα δείξει στον Κεμάλ και να δείξει ότι κάτι κατάφερε με τους αντάρτες. Ο Αναστάσης Παπαδόπουλος Να πούμε εδώ, ο 22χρονος μέχρι τότε Παπαδόπουλος, ο ηγέτης, απάντησε στον Ουρεντίν, τον έμπειρο αυτό στρατιωτικό ανώτατο διοικητή, ότι να έρθει το πρωί και να μαζέψει τους νεκρούς του. Και να έρθει το να πείσω και μάλλον να έρθει ίδιος να πολεμήσει. Ο Κεμάλ απέκλεισε τον Ουρεντίν στην Άγκυρα και έβαλε κατά πάνω του τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος ήταν πολύμπειρος, ήταν είχε πολιτική εμπειρία στη Συρία και στο Αφγανιστάν, ο Τζεμάλ Τζεβίτ. Υποστήθηκε στον Ουρεντίν ότι σε 2 εβδομάδες θα καθαρίσει παντάρτικο του πόντου. Στις 11 Νοεμβρίου λοιπόν 1921, μία μεραρχία του Κεμαλικού στρατού από τις διαταγές του στρατηγού, Τζεμάλ Τζεβίτ επιτέθηκε στην περιοχή Κούρταλαν, που την υπεράσπιζε ο καπετάνιος Αναστάς με 600 πολεμιστές. Έχοντας υπό την προστασία του πλήθους αμάχων γυναικοπαίδων, περίπου 2.000 άμαχοι υπερασπίζονταν οι 600 πολεμιστές, το οποίο έκανε τη δουλειά τους πολύ πιο δύσκολη, καθώς δεν μπορούσαν, εκτός από αυτούς τους είχαν να προστατέψουν ένα μεγάλο μέρος αμάχων γυναικοπαίδων και γερόντων. Η ευρύτερη περιοχή ήταν το Γιαλατσίκ. Τα παλικάρια και του καπετάνιου Αναστάς και του καπετάνα Ράπογλου περίμεναν τους κεμαλικούς να τους πλησιάσουν και τους φέρισαν με καταγιστικά πυρά. Η αναλογία των επιτιθέμενων προς τους αμυνόμενους ήταν τεράστια. Αλλά οι αγωνιστές συνέχιζαν να πολεμούν με γενναιότητα και αποφασιστικότητα. Μετά το μεσημέρι, τα πρώτα 3 φυλάκια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να μην εγκλωβιστούν. Συμπτύχθηκαν στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Οι κεμαλικοί επιτίθενται με λύσα για να διασπάσουν την αμυντική γραμμή, αλλά τους φέριζαν τα καταγιστικά πυρά των αγωνιστών και άφηναν στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς. Το σούροπο και οι μαλικοί αποχώρησαν και μετέβησαν στην έδρα τους. Ο στρατηγός μετά την αποτυχία του, ο Τζεμάλ Τζεβίτ, μετά την αποτυχία του, έστειλε επιστολή στον αρχικαπετάνιο 22χρονο Αναστάς Παπαδόπουλο και του ζήτησε να του παραδώσει παλιά όπλα, έτσι, για να πει στον Τζεμάλ ότι κάτι κατάφερε. Ο αρχικαπετάνιος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά έστειλε απαντατική επιστολή, όπου μεταξύ άλλων του έγραψε: «Εμείς σήμερα είχαμε 6 νεκρούς άντρες. Όμως από εσάς αυξήσαμε τη δύναμή μας άλλους 300 πολεμιστές. Ισοπλίσαμε με 300 όπλα που τα πήραμε από τους σκοτωμένους σας. Δεν σας φοβόμαστε. Έλα το πρωί για πόλεμο».
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Η απάντηση του 22χρονου Αναστάση Παπαδόπουλου.
1: Θέλει θάρρος και ψυχή για να το πεις αυτό, πρέπει να το καταλάβετε.
0: Κύριε Γρηγόρη, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Αναστάση Παπαδόπουλο, μπορεί να το βάλετε αργότερα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι? Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα.
0: Είναι και ένα που λέει, είναι του Θόδωρου Παυλίδη, ο μεγάλος Αναστάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ο Κοντζαναστάς.
0: Κοντζαναστάς, ναι. Να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Στις 23 Φεβρουαρίου 1922, εκείνη τη μέρα τελείωσε η δολοφονική δράση του Τζεμάλ Τζεβίτ, ο οποίος υποσχέθηκε στον Κεμάλ του σε 2 εβδομάδες να καθαρίσει το αντάρτη του πόντου. Η καταδρομική επιχείρηση σχεδιάστηκε για την εξόντωση του Τζεμάλ Τζεβίτ. Ήρθε σε πέρας χάρη στη μέχρι θανάτου τόλμη 9 ρυψοκίδινων μαχητών. Η επιλογή τους έγινε με αυστηρότητα, γιατί οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας ήταν ελάχιστες. Ακούστε, κύριε Γρηγόρη. Ανάμεσά τους υπήρχαν εξαιρετικά έμπειροι αντάρτες, οι οποίοι είχαν διακριθεί σε προηγούμενες μάχες. Νύχτα εκείνη, 23 Φεβρουαρίου 1922, οι δυνάμεις του Τζεμάλ Τζεβίτ διανυκτέρευσαν σε μικρό οροπέδιο, έχοντας τοποθετήσει φλουρές περιμετρικά. Πλην της μίας πλευράς, όπου υπήρχε κατακόρυφος σχεδόν βράχος, ύψους 150 μέτρων, όπως ήταν φυσικό, δεν τοποθετήθηκαν σκοποί σε εκείνη την πλευρά. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αντάρτες, αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε ένα παράτολο εγχείρημα. Αργά και προσεκτικά, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άρχισαν με σκηνιά να κατεβαίνουν τα βράχια. Στις 6 το πρωί, οι 9 άντρες διήγησαν την κατασκήνωση, καλυμμένοι από το βαθύ σκοτάδι, δίχως οι φρουροί περιμετρικά τους στρατοπέδου να αντιληφθούν τις κινήσεις τους. Αν οι Τούρκοι, περισσότεροι από 600, γνώριζαν πως 9 μόνο άνδρες κατέλαβαν το κέντρο του στρατοπέδου, ασφαλώς τα πράγματα θα έπαιρναν άλλη τροπή. Όπως είχε συμφωνηθεί 2 ώρες αργότερα, εισήλθαν στο στρατόπεδο δεύτερη δύναμη 80 πόντιων ανταρτών, υπό τον Γιώργο Καραμιχαηλίδη και 5 επιπλέον καπετάνιους. Οι Τούρκοι ήταν βέβαιοι ότι είχαν κυκλωθεί από χιλιάδες. Στη σκηνή, ο Τζεμάλ Τζεβίτ κρατεί το ίδιο ο υπαρχηγός του Χουσέιν, ταξίαρχος του τακτικού τουρκικού στρατού και 17 επιπλέον αξιωματικοί. Σε παράπλευρες σκηνές, οι αντάρτες βρήκαν και απελευθέρωσαν 65 νεαρές Ελληνίδες, οι οποίες είχαν απαχθεί τους Τούρκους λίγο καιρό νωρίτερα. Επιτόπου αποφασίστηκε η εκτέλεξη του Τζεμάλ Τζεβίτ και του επιτελείου του. Τριγύρω οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πετάξει εκεί τα όπλα τους, σαστισμένοι και τρομοκρατημένοι. Μετά από λιγόλεπτη διαδικασία τους απαγγέλθηκε η κατηγορία εκ προθέσεως γενοκτονία σε βάρος των άμαχων ποντίων. άρχισαν να εκλυπαρούν για χάρη, με πρώτο τον ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ. Σε απάντηση ο καπετάνιος Γιώργος Καραμιχαηλίδης, τους οδήγησε σε παρακείμενη τοποθεσία. Εκεί τους έδειξε τα κατακριοργημένα πτώματα Ελλήνων αμάχων, τους οποίους οι Τούρκοι είχαν θανατώσει απάνθρωπα την προηγούμενη μέρα. Με τη φράση «Ιδού τα αποδεικτικά των έργων σας», ο Καραμιχαηλίδης απέκλεισε κάθε περίπτωση να τους αφήσουν ατιμόρυφους. Στους 500 στρατιώτες του τακτικού στρατού χαρίστηκε η ζωή. Δεν ίσχυσε όμως το ίδιο τον Τζεμάλ Τζεβίτ, τους 18 αξιωματικούς και 180 περίπου τσέτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει μαζικές σφαγές σε βάρος των Ελλήνων αμάχων. Όλοι αυτοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Ήταν μια σκληρή, πλήν αναγκαία απόδοση δικαιοσύνης προς εξαφνισμό των χιλιάδων Ελλήνων, τους οποίους είχαν κατασπάξει παραπονική δύναμη. Μετά την εκτέλεση του Τζεμάλ Τζεβίτ, οι αντάρτες επέστρεψαν στο Τόπτσαμ, όπου ο πρωτοκαπετάνιος Αναστάσης Παπαδόπουλος εκφώνησε λόγο, αποσπάσματα της ομιλίας εκείνης παρατίθεται στη συνέχεια. Σήμερα πανηγυρίζουν οι αδικογραμμένες ψυχές των αθώων αμάχων μας. Εκτελέσαμε έναν κορυφαίο Τούρκο στρατηγό, Σάξιο του Κεμάλ, που ήταν ταυτόχρονα ένας συνειδητός εγκληματίας. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους εσάς για την εξόντωση του αιμοδιψού στέρατος. Ο Θεός των Ελλήνων είναι μαζί μας, δεν μας ξέχασε. Να πούμε, κύριε Γρηγόρη, ότι ένα χρόνο πριν αυτή την καταδρομική, Αναστάσης Παπαδόπουλος με 18 πολεμιστές κρυφά πήγανε και συναντήσανε τις ελληνικές γραμμές του στρατού, τον αρχιστράτηγο Παπούλα. Εκεί του είπανε ότι χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα πεζικού και λίγα όπλα για να οργανώσουμε μια κοινή επιχείρηση ανάδο του Κεμάλ. Ο Παπούλας δυστυχώς είπε ότι δήλωσε αναρμοδιότητα και είπε ότι θα εισηγηθεί στην Αθήνα. Η απάντηση του 22χρονου Αναστάσου Παπαδόπουλου ήταν ότι αυτές τις στιγμές πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και όχι να περιμένετε από την Αθήνα ή από τους συμμάχους εντολές. Δυστυχώς, ο Παπούλας όχι μόνο δεν έδωσε όπλα στον Αθάνας Παπαδόπουλο, αλλά αρνήθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να χτυπηθεί και μάλλον από πίσω. Αυτό έγινε ένα χρόνο πριν, να πούμε. Πάρα πολλές κρούσεις έκαναν οι πόντοι για βοήθεια και για κοινή επιχείρηση, οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Κύριε Γρηγόρη, με δύο τελευταία. Τα αυτά είναι πολύ λίγα. Έχω σημειώσει, δεν μπορούμε να πούμε σε μια εκπομπή όλα τα θρηλυκά γεγονότα.
1: Κατανοητό.
0: Μετά την καταστροφή της Μύρνης, ο Νουρεντίν τον Οκτώβριο του 22 επέστρεψε στη Σαμψούντα. Εκεί συνάντησε, έστειλε επιστολή για συνάντηση στον Αθάνασο Παπαδόπουλο. Εκεί του είπε ότι τον ευχαριστεί πολύ γιατί του έσωσε τη ζωή. Εννοούσε ότι αν δεν κατάφερνα να νικήσουμε τον Τζεμάλ Τζεβίτ, ο Κεμάλ θα σκότωνε τον Νουρεντίν. Αν δηλαδή ο Τζεμάλ Τζεβίτ κατάφερνε και νικούσε το Αντάρτικο, ο Νουρεντίν θα ήταν τώρα στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν είπε στον Αναστάση Παπαδόπουλο ότι τον ενημέρωσε για την ανταλλαγή πληθυσμών. Του είπε ότι μπορεί να αφήσει τα 2.000 περίπου γυναικόπαιδα που προστάτευε να κατέβουν κάτω για να φύγουν την Ελλάδα. Αλλά αυτός και άλλοι φημισμένοι αρχηγοί να μην έρθουν, γιατί έχουν κανονίσει να τους σκοτώσουν κρυφά. Να κανονίσουν να φύγουν για άλλη χώρα. Εκεί ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν δίπλα στον Αναστάση Παπαδόπουλο, διαμαρτυρήθηκαν, είπαν δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Διότι όπως είπε ο Μιλτιάδης Αναστασιάδης, Ελλάδα είναι όπου πατάει Έλληνας και όχι όπου ορίζουν τα γεωγραφικά σύνορα. Επειδή στα ποντιακά του Έλα εδώ, να πούμε Γρηγόρη στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται Έλα Αδά, το έψιλον γίνεται αλφα. Αν το ενώσουμε όλο μαζί το Έλα εδώ, Έλα Αδά, στα ποντιακά σημαίνει Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δυστυχώς έτσι τελείωσε η αντίσταση στον δυτικό πόντο, όχι όμως στον υπόλοιπο πόντο. Η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, παραμονή Θεοφανίων του 1923, να πούμε και ένα γεγονός, ότι το 1922 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τον Αύγουστο μάζεψε 500 άντρες και διέμισε 320 χιλιόμετρα τα τυφλά δηλαδή, για να πάει στο Σαγκάριο, για να βοηθήσει εκεί τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια όμως της διαδρομής, ένας Άγγλος αξιωματικός, πρόδωσε τον Κυριακό Παπαδόπουλο, καθώς ο Κυριακός Παπαδόπουλος, επειδή ο Χρυσόστομος Καραΐσκος, έφερος λαγός του ελληνικού στρατού δύο χρόνια πριν, τους είχε ενημερώσει ότι οι σύμμαχοι είναι μαζί μας. Επιστέφθηκε τον Άγγλο αξιωματικό Κυριακός και του είπε ότι είμαστε Έλληνες και πάμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό στρατό. Ο Άγγλος αξιωματικός του είπε τον δρόμο πως θα βγει στο Σαγκάριο, αλλά την ίδια στιγμή ενημέρωσε τους Τούρκους και τους στήσανε νέδρα λίγο πριν το Σαγκάριο, σε μια ανηφόρα. Εκεί φέρισαν 422 πολεμιστές. 100 μόλις άντρες γύρισαν πίσω τα λιμέρια του, όπου περιπλανιόντουσαν τα βουνά των Ανδράπων. Όπου παρά τη συμφωνία ότι για την ανταλλαγή πληθυσμών, παρακρατικές ομάδες με δύναμη και μαλλικού στρατού προσπαθούσαν να εξοντώσουν τους φημισμένους αρχηγούς. Το 1923 λοιπόν, παραμονή Θεοφανίων, 100 άτομα κατάφεραν υπό τον Κυριακό Παπαδόπουλο να ξεφύγουν ένα πολύ ισχυρό κλειό. Ο στρατηγός λοιπόν, να πούμε εδώ ο Γρηγόρη, νόμιζε ότι με τους αντάρτες πολεμούσαν και Έλληνες αξιωματικοί. Και ζήτησε από τον λοχαγό του να φέρει τον Κυριακό Παπαδόπουλο και τους άντρες να του γνωρίσει πώς κατάφεραν μια τέτοια επιτυχία. Αλλά οι αντάρτες του Πόντου δεν πήραν ούτε μια σφαίρα βοήθεια. Ό,τι κατάφεραν το έκαναν μόνοι τους. Το 1924, να τελειώσουμε εδώ Γρηγόρη, οι αντάρτες της Σάντας πολεμούσαν ακόμα. Δεν δεχόντουσαν καμία συμφωνία. Μέχρι που το Σεπτέμβριο του 1924 έγινε το πρώτο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας εξαιτίας των αντατών της Σάντας. Και έτσι επενέβη ο Παπαναστασίου με τον Κεμάλ και με το ζόρι τους φέραν στην Ελλάδα. Όλο το 1923 λοιπόν και το 1924 υπήρχαν μάχες. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε νέοι ακρίτες του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος όμως όχι μόνο δεν τους τίμησε, αλλά τους έβαψε με πολλούς τρόπους. Αυτό λοιπόν ήταν το αντάρτικο του Πόντου, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Όχι τώρα, τώρα πλέον είναι αργά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ. Από το 1930 έπρεπε οι φωτογραφίες αυτών των οπλαρχηγών, οι ιστορίες τους έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα βλέπουν τα αγόρια για να γίνονται άντρες και τα κορίτσια να τα βλέπουν επίσης για να γινόντουσαν σωστές γυναίκες, για να μην φτάναμε στο χάλι το σημερινό. Δυστυχώς όμως η χαζαροεβραϊκή μαφία, το λέω για τελευταία φορά, φρόντισε να μείνει στην αφάνεια.
1: Αλλά και είπαμε να προσέχουμε τους όρους, ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν υιοθετητό.
1: Ναι.
0: Όπως να πούμε, ταύτηκε όλη η ιστορία του Πουντιακού Ελληνισμού από το πρώτο ελληνικό βασίλειο 302 με 62 π.Χ. όταν ο Πόντος έσωσε την Αθήνα από λοιμό δύο φορές με το σιτάρι του. Και όταν πολεμούσε ο Πόντος στην Δημοκρατία, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στο Πόντο για προστασία. Όλα αυτά δεν διδάχτηκαν. Να πούμε, να τελειώσω Γρηγόρη, ότι το ρωμαλαιότερο τμήμα του ελληνισμού είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός, διότι έχει συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις. Το 1921, Πόντιοι εθελοντές κατέβηκαν στην Κρήτη και βοήθησαν τους Κρητικούς ενάντια στον πόλεμο που είχαν τους Αρακινούς. Το 1821, η Επανάσταση ξεκίνησε με τους δύο Πόντιους, τα αδέλφια Υψηλάντιδες, και πολλούς άλλους ανώνυμους εθελοντές Πόντιους που αναφέρει και η Μνήμη Ρήγας Φεραίος, Τραπεζουντέους, Αργυροπολίτες, Συνοπίτες και πολλούς φοιτητές από Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίοι βοήθησαν στην Επανάσταση. Εκτός από τα αδέλφια Υψηλάντιδων, πολλοί ανώνυμοι Πόντιοι εθελοντές πολέμησαν. Το 1866, στην Επανάσταση της Κρήτης, πολλοί εθελοντές Πόντιοι κατέβηκαν ξανά στην Κρήτη και βοήθησαν. Το 1912, στους Βαλκανικούς, μεγάλη οικονομική βοήθεια από Πόντιους στο ελληνικό ναυτικό. Και το 1921, να προσθέσω,

0: Από όλα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Αναφέρουμε τα πιο βασικά. Δυστυχώς όμως από όλο αυτό το μεγαλείο της ιστορίας μείνανε μόνο τα ποντιακά ανέκδοτα. Τα οποία ποντιακά ανέκδοτα να μάθει ο κόσμος ότι τα δημιούργησαν οι ίδιοι πόντοι και τα φέραν οι ίδιοι πόντοι στην Ελλάδα. Και νομίζανε αυτοί τώρα κάποιοι κατσαπλιάδες ότι με τα ποντιακά ανέκδοτα νομίζανε ότι κοροϊδεύανε και προσβάλλανε τους πόντους. Πόσο μικροί και ανόητοι. Ενώ τα ποντιακά ανέκδοτα οι ίδιοι πόντοι τα φέρανε. Δυστυχώς αυτό το μεγαλείο δεν έγινε γνωστό στους πολλούς. Υπάρχουν βέβαια λίγοι που τα γνωρίζουν αυτά. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη, άμα δεν θα με ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, αρχικά θέλω να σου πω το ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή, ότι οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, οι πόντοι αντάρτες δεν παραδόθηκαν, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε πιο πολύ για την Μπάφρα και που βρίσκεται έξω από τη Σαμψούντα για το δυτικό πόντο. Πρέπει να πούμε όμως ότι και ανατολικά δώσανε πάρα πολλές μάχες και κρατήθηκαν όρθιοι και στο Κάρς.
0: Με τον Ευκλήδη Κουρτίδη.
1: Βέβαια, σε πολλές περιοχές. Και στη Ριζούντα και παντού, όπου καλός ή κακός δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το
0: ακριβώς,
1: ότι ήταν μόνοι τους κόντρα σε όλους και δεν τους βοήθησε κανένας. Και ίσα ίσα, άντε δεν βοηθάτε. Δίνουν οι Ρώσοι όπλα, δίνουν οι Άγγλοι όπλα, δίνουν οι Εβραίοι όπλα. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Ακριβώς, Γρηγόρη, να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη μου. Ότι το πρώτο σούλι, ο χορός Ζαλόγκου, έγινε στο Πόντο. Τον 17ο αιώνα, 1680, 30 κορίτσια Παυρενές, από την Πάφρα Παυρενές, για να μην ατιμαστούνε, πέσανε από το κάστρο του ποταμού Άλλη, στα βράδια και πέθαναν. Από τότε, το κάστρο ονομάστηκε το κάστρο της Κοπέλας. Για το 1888 μέχρι το 1914, γιορτάζανε στο σημείο εκείνο με αναπαράσταση. Υπάρχει, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Ένας χορός, μονός τεκαϊτέ, Φανατή Λάγκεμαν. Το οποίο, να προσθέσω, Γρηγόρη, το 1917, ο Ευθύμης Αγριτέλης, ο στρατηγός του Πόντου, ο οποίος φυλακίστηκε το 1921 από τις κεμαλικές δυνάμεις και το Μάιο τον δηλητηριάσανε, εθνομάρτυρας, ο Ευθύμης Αγριτέλης από τη Μυτιλίνη. Το 1992 έγινε επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας. Ο Ευθύμης Αγριτέλης, εθνομάρτυρας. Το 1921 δηλητηριάστηκε. Το 1917, να πω, Γρηγόρη, ότι ο Ευθύμης Αγριτέλης οργάνωσε μια επιχείρηση. Καταστρέψανε το στρατηγείο του Τσαχσούρ. Ήτανε σε αυτό το στρατηγείο 3.000 νεοτουρκικός στρατός και 2.000 τσέτες. Ο Ευθύμης Αγριτέλης κατέβασε κρυφά 9.000 αναομάδες αντάρτες. Τους έδωσε όλο το σχέδιο. Και στις 15 Αυγούστου, πριν πάρουν τα πόσα τους, έδωσε εντολή για να παίξει ο χορός τεκαϊτέ μονό τεκαϊτέ, μπορεί να το βρείτε, Φανατή Λάγκεμαν. Και ο πρώτος αυτός μπήκε στο χορό. Και γύρω όλοι οι αντάρτες χόρεψαν το χορό αυτό. Και μετά, ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός. Με το που τελείωσε αυτός, πήραν τα πόσα τους. Και η επιχείρηση διαλύσανε ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 3.000, όλα αυτά δεν διδάσκονται πουθενά. Τεκαϊτέ, Θανατή Λάγκεμαν.
1: Βέβαια, το έχω ετοιμάσει ήδη και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, διότι αυτός ο χορός είναι ιστορικά δεμένος και με τη μάχη της Παναγίας. Τον Αύγουστο.
0: Το 17.
1: Τον Αύγουστο του 1919, που πρώτος το χορό έσυρε ο Μητροπολίτης Πάφρας, ο Ευθύμιος Αγριτέλης.
0: Γρηγόρη μου, αυτό έχει γίνει το 17 ως το 19.
1: Το 17, μπορεί να κάνω λάθος, το 17.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μαζί με τους καπεταναίους εκεί στη ματωμένη σπηλιά, Παχατζάχ, Παναγιασί, λίγο πριν την νικηφόρα επίθεση των ανταρτών, κατά του τουρκικού στρατού στην Κομόπολη Τσαγκούρ. Είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με αυτόν τον αγώνα των ποντίων ανταρτών.
0: Ακριβώς.
1: Διότι χορευόταν, για να το ακούσει και το ακροατήριο, πριν από τις μάχες, για να τονώσει το ηθικό, για να μπορέσουν να πάρουν ψυχολογία.
0: Ένα τελευταίο να πω μόνο, ένα τελευταίο αν προλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά με τη μάχη που ανέφερες, το 1917 έγινε 500 γυναικόπαιδα, πιάστηκαν και κατακρεουργήθηκαν. Μία από αυτές που σώθηκε ήταν η Σοφία Καζεπίδου, η οποία, αφού πέθανε ο άντρας της, πήρε το όπλο της και συνέχισε τον πόλεμο. Η οποία είχε στην κυριολεξία δεμένη το κοριτσάκι της στο δίχρονο στην πλάτη της. Σε μία μάχη στο δάσος βρήκε ένα βόλι και πέθανε. Μετά την επόμενη μέρα τη βρήκαν δύο αντάρτες. τη βρήκα νεκρή και το κοριτσάκι το

0: βρήκανε ζωντανό γιατί έκλεισε το αίμα της μάνας της. Και το υιοθετήσαν και ήρθαν στην Ελλάδα, η Ιφηγένεια, την Κατερίνη. Θέλω να και τελειώνω ότι δυστυχώς ο Πόντος επί 9 χρόνια σταυρωνόταν αλλά αναστενόταν ταυτόχρονα με τις ηρωικές ένδοξες νίκες. Κάθε φορά που νίκαγε ο στρατός, ξεσπούσαν σε αμάχους. Και τελειώνω, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια για καταστροφή της Μύρνης και να χαιρώνουμε μία μικρή πρόταση για το Πόντο. Στο Πόντο επί 9 χρόνια γινόντουσαν μάχες. Μάχες, ηρωικές, τραγωδίες, αλλά και ηρωικές σελίδες γραφόντουσαν. Επί 9 χρόνια. Επί 9 χρόνια. Αυτά ήθελα να πω, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, κύριε Σιδηρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιδηρόπουλο για όλα όσα είπε. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω με το χορό ΤΕΚΑΙΤΕ ή Μονών Χωρών. Έναν από τους πιο ιστορικούς και θεαματικούς αντάρτικους χορούς των Ελλήνων του Πόντου. Με καταγωγή από την περιοχή της Πάφρας ή τα βουνά της Μπάφρας. Το ίδιο πράγμα είναι. Για να μπορέσετε να καταλάβετε το τι ακριβώς ζήσανε οι Πόντιοι από τους Οθωμανούς και το τι κάνουν σήμερα οι Έλληνες με την Ελλάδα και το πώς οι Έλληνες του Πόντου δεν δέχθηκαν κάποια βοήθεια. Μείνανε μόνοι τους. Και όπως ακούσατε, όπως είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος, όπλα στον Κεμάλ δίνανε Ρώσοι, Άγγλοι, οικονομική ενίσχυση οι Γερμανοί, βοήθεια οι Εβραίοι και πάει λέγοντας. Μόνοι τους ήταν οι Πόντιοι. Μόνοι τους και στάθηκαν όρθιοι και δεν παραδόθηκαν. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πλεύρη. Δώσ' το Μονών Χωρών ή ΤΕΚΑΙΤΕ. Πάμε. Αφιερωμένο σε όλους τους Πόντιους. Ψηλά το κεφάλι. Δεν ξεχνάμε.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπάει για τους ουρανούς, για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Κρίσιμη διήμερη συνοδός από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προσερχόμενη στη σύνοδο. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φθάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μία επιβάρυνση μέσα στην εβδομάδα. Τονίζουν ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυφθης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται στη χώρα μας έκρουσε, μιλώντας στον Focus FM σήμερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έρχεται μεγάλη πείνα, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβιώνει, όχι να επιβιώνει. Αλλά δυστυχώς και αυτός είναι ο στόχος του συστήματος, να επιβιώνουμε. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρία όσο και τη δική τους. Στον αέρα, χιλιάδες δικαιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιεί το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα είχε απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα δυτικά έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 26. Στο νομό Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία .gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαι κύριε Πλεύρη, ξέρετε πρέπει να σας πω συγχαρητήρια και θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Γιατί μπορεί σε αρκετά να συμφωνούμε, μπορεί σε αρκετά να διαφωνούμε, αλλά είστε από τους λίγους ανθρώπους που δεν φοβάστε να βγείτε στον αέρα να κάνουμε συζήτηση. Παίρνω εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα, κύριε Πλεύρη, τηλέφωνο και της πολιτικής σκηνής και εκτός της πολιτικής σκηνής, να βγούμε να μιλήσουμε, να μας πούνε τις απόψεις τους και δεν βγαίνουνε, φοβούνται.
1: Φοβούνται το διάλογο όλοι τους και το μόνο το οποίο ξέρουν είναι ο ένας να βρίζει τον άλλον. Αρνούνται το διάλογο, αρνούνται δηλαδή έναν ελληνικό τρόπο ζωής, διότι οι Έλληνες επίστευαν σε δύο αξίες. Στην αξία του διαλόγου, γι' αυτό έλεγαν «Τις αγορεύειν βούλετε» και στην αναζήτηση αλήθειας. Γι' αυτό είμαστε και ο μόνος λαός ο οποίος για την αναζήτηση της αλήθειας δημιουργήσε τη φιλοσοφία και το δώσαμε σε όλο τον κόσμο σαν περιεχόμενο και σαν λέξεις. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο Τραμπ που επισκέφθηκε την Κίνα, ο πρόεδρος της Κίνας, του μίλησε για τον Θουκυδίδη, τον ιστορικό. Ο Θουκυδίδης, αυτή η μεγάλη μορφή που εξιστόρισε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον γνωρίζουν πολύ καλά οι Κινέζοι και υπάρχουν και σχετικά βιβλία, ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε. Και ουδής πολιτικός στην ομιλία του είπε κάτι που να προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Ένα απόφευγα, μία ρίση, μία παροιμία. Όχι, κανείς. Διότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ίδρυσε ο Παπαδόπουλος, το ίδρυσε και έβαλε έναν αρχιτέκτονα επικεφαλής, έναν διαπρεπή επιστήμονα, τον Παναγιωτάκο, με σκοπό να προβάλλει την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Θουκυδίδης είναι ένας ιστορικός. Η ιστορία είναι επιστήμη που καταγράφει τα γεγονότα του παρελθόντος βάσει αποδείξεων. Την θεμελίωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ουδής άλλος λαός στον κόσμο έχει ιστορικούς. Με την έννοια την επιστημονική. Εμείς είχαμε τον Θουκυδίδη βεβαίως. Είχαμε τον Ηλιοδοτό, τον Πολύβιο, τον Εκατέο, τον Διόδοτο Σχελό, τον Ξενοφόντα, τον Ηρακλήδη από την Κύμη, τον Θεόπομπο από την Χίο, τον Πλούταρχο. Δηλαδή είχαμε περίπου 250 αξιολόγους ιστορικούς, τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού αγνοεί, όπως δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική ιστορία. Η λέξη ιστορία που μπήκε στη διεθνή ορολογία, η ιστορία έχει δασία, προέρχεται από το ίστορ, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει. Έτσι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Απόδειξη αυτού είναι το εξής. Αν πάτε στα βιβλιοπωλεία και ζητήσετε ένα βιβλίο για τον Σοκράτη ή ένα βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο, που είναι η κορυφή του πνευματικού βίου και η κορυφή της ελληνικής ιστορίας, δεν υπάρχει κανένα ούτε πανεπιστημιακή έκθεση. Εγώ επικοινώνησα με το Πανεπιστήμιο, τους έστειλα ένα έγγραφο, να μου πούνε πόσα διδακτορικά διατριβάς έχουν δώσει μεταπτυχιακάς εργασίας για τον Αλέξανδρο και για τον Σοκράτη. Και μου απήντησε ο Πανεπιστημιογράφος, καμία. Συνεπώς η σχολή ιστορίας πρέπει να κλείσει. Όμως τώρα η κυρία Μενδώνη, η οποία εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι μαζί της,
0: διότι μου είπε. Υπουργός Πολιτισμού.
1: Ποιου πολιτισμού? Του τουρκικού πολιτισμού. Του ανθεληνικού πολιτισμού.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα υπουργός, κύριε Βλέβρη, είναι στην Τουρκία, λέτε.
1: Κοιτάξτε, εξυπηρετεί την Τουρκία, διότι αυτή χρηματοδότησε την αποπεράτωση, την αποκατάσταση του τουρκικού ισλαμικού τεμέρους του κατακτητού της Ελλάδας Μογιαζίτ.
0: Τώρα δίνει και 6,5 εκατομμύρια για την έγχρωμη ωραία Ελένη.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Πέστε μου τώρα, εάν οι Τούρκοι χρηματοδούνε καμία κατασκευή εκκλησία στην Τουρκία.
0: Ένα λεπτό δώστε μου. Γι' αυτό που είπατε τώρα για την εκκλησία. Έχουμε νέα πρόκληση της Άγκυρας. Μετέτρεψαν την ιστορική ελληνοορθόδοξη εκκλησία σε βιβλιοθήκη. του Αγίου Νικολάου στα Άδανα. Την ιστορική Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα τη μετέτρεψαν σε βιβλιοθήκη, κύριε Πλεύρη.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό και σας λέω για να ολοκληρώσω με την κυρία Μεγκόνη, η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια και για το έργο αυτό, την Οδύσσια, που είναι ένα έσχος. Να λένε τώρα ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη και να λένε ότι ο Αχιλλεύς ήταν ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, η σωστή αντιμετώπιση, ξέρετε ποια είναι? Να καλέσουμε το σκηνοθέτη εδώ, αυτόν τον κύριο Νόλα, πώς λέγεται, εντάξει, και να τον βάλουμε αμέσως φυλακή. Να τον καλέσουμε, να μας πει, να τον βγάλουμε στη τηλεόραση, να μας πει πού βρήκε ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Και να τον βάλουμε στη φυλακή αμέσως. Αμέσως. Άνευ δίκης. Ακρίτους Κρήτης, ένα παραδούμε, θανάτου ζημιώσει στη φυλακή. Και να κάνει παρέα μαζί του και η κυρία Μενδώνη, η οποία αγόρασε τις 200 φωτογραφίες των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή 100.000 ευρώ. Από τις 262 φωτογραφίες, μόνο οι 12 είναι με φωτογραφίες με Έλληνας που πρόκειται να εκτελεστούν. Οι άλλες είναι οι Γερμανοί με τις φιλενάδες του, οι Γερμανοί να ταξιδεύουν τέρνα, οι Γερμανοί να παίρνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα κτλ. Γιατί τα έδωσε δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Σερέτη, με ακούτε?
0: Βέβαια σας ακούω.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις μετά, όταν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
1: Ό,τι θέλετε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται το κράτος για την ελληνική ιστορία και για τον ελληνικό πολιτισμό. Η κυρία Μενδώνη δεν εξέδωσε τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Ούτε η Ακαδημία, για την οποία την ίδρυσε το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος, την ίδρυσε με σκοπό να βγάλει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης και να εκδώσει τους αρχαίους συγγραφείς. Ούτε το ένα έκανε, ούτε το άλλο. Την Οδύσσια. Γιατί να περιμένουμε έναν ξέρω να τη βγάλει σε έργο? Τόσα εκατομμύρια δαπανάει η κυρία Μενδώνη. Έπρεπε να καλέσει σκηνοθέτας και ηθοποιούς Έλληνες να βγάλουμε την Οδύσσια. Αλλά χρηματοδότησε ένα ανθεληνικό, μισελληνικό έργο και αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει τον Καποδίστρια του σκηνοθέτου Σμαραγδί. Έτσι. Λοιπόν, για αυτά θα υπάρξει κάποτε λογοδοσία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για το διάλογο που λέτε, σας αρνούνται. Εδώ βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση, βγήκε η δημοσιογράφος κυρία Γιάμαλη στο Μέγα, η οποία είναι αριστερή. Τώρα, τι αριστερή είναι να δουλεύει σε μια καπιταλιστική εταιρεία και να είναι υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή? Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Σωστό.
1: Και είπε να διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα της έχω μια απάντηση που δεν δέχονται συζήτηση. Μια απάντηση ότι ένας λαός μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε όνομα θέλει για τη γλώσσα του. Ναι, υπό τον όρο να μην αντιβαίνει στην αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορούν οι μαύροι της Ουγκάντα να πούνε η γλώσσα μας είναι γαλλικά ή αγγλικά, ή να πάρουμε τους ηθαγενείς στην Ζηλανδία, τους Μαωρί, και να πούνε εμείς μιλάμε γερμανικά. Όχι. Γιατί? Διότι όταν οι Σκοπιανοί θέλουν τη γλώσσα, για ποιο λόγο? Όταν έχω τη γλώσσα μακεδονική, σημαίνει ότι είμαι Μακεδόν. Κυρία Γιάμαλη, ο Αριστοτέλης δεν έγραψε τα βιβλία του που ήταν Μακεδόν στα σλαβομακεδονικά, τα έγραψε στα ελληνικά. Μακεδόνες είναι μόνο οι Έλληνες. Μακεδονική γλώσσα είναι μόνο ελληνικά. Δεν μπορεί να είναι μια άλλη γλώσσα. Δέχονται οι Σκοπιανοί. Θέλουν να πάρουν τη γλώσσα με ό,τι αυτό σημαίνει. Και σημαίνει πολιτισμό, ιστορία, έθνος. Δηλαδή κάνουν τον Αδριάτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Διότι εμείς δεν αδιαφορούσαμε γι' αυτό. Αδιαφορούσαμε. Όπως στην Ομόνια κάνουν ένα συντριβάνι και δροσίζονται οι Πακιστανοί και δεν κάνουν τον Αδριάτα του Ομήρου. Έγραψε 28.000 στίχοι ο Όμηρος, εξάμετρους στίχους, εις ανίποτον χρόνο. Όταν δεν υπήρχαν ούτε Γάλλοι ούτε Άγγλοι, δεν ήταν κανείς από αυτούς τους Ευρωπαίους, έγραψαμε 28.000 περίπου στίχους, 15.000 και 12.000 στίχους, η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Και θεμελιώσαμε τη λογοτεχνία, όταν οι άλλοι λαοί δεν είχαν τίποτε. Δεν είχαν αλφάβητο.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαν καμία γνώση επιστημονική, καμία γλώσση καλλιτεχνική, τίποτα. Είσαι ανύπαρκτη πάνω στα δέντρα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Διότι μιας και συσχετίζουμε αυτή την κατάσταση, το ότι κανένας δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό μας, κανένας δεν υποστηρίζει την πατρίδα μας, έχουμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο το οποίο πρόκειται να γίνει. Τον Ιούνιο λένε οι Τούρκοι ότι θα φέρουν ένα νόμο, και ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, που θα επικυρώνει, λέει, τη γαλάζια πατρίδα και θα δείχνει, λέει, ότι τους ανήκουν 40 νησιά του Αιγαίου και κάτι τέτοιες τρέλες. Τι έχετε να σχολιάσετε για όλα αυτά?
1: Έχω να σχολιάσω το εξής. Εάν είχαμε ένα ελληνικό κράτος, θα έλεγε στους Τούρκους απλά πράγματα. Τρεις αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Ήρθατε από τα βάθη της Μογγολίας, δεν είχατε καμία πόλη, είσαστε στο παρελθόν ληστοκτηνοτροφικός λαός, δεν δημιουργήσατε καμιά πόλη, είσαστε νομάδες, βρήκατε ελληνικές πόλεις και τους αλλάξατε το όνομα. Και μιλάτε για γαλάζια πατρίδα. Γιατί μιλάτε για γαλάζια πατρίδα? Διότι εμείς είμαστε μισέλληνες και δεν σας δίνουμε απαντήσεις. Ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Τι έχετε προσφέρει στον ανθρώπινο πολιτισμό? Ζείτε σε μια χώρα όπου ανεδείξαν οι φιλόσοφοι. Από τον Ηράκλειο, τον Αρχιμένη, τον Αναξίματο, στην Ιωνία, η Ιωνική σχολή με τους μεγάλους φιλοσόφους. Έτσι. Δηλαδή, τι έχουν προσφέρει οι Τούρκοι? Θα τους πούνε λοιπόν ότι είστε εξωευρωπαϊκός λαός. Δεύτερον, ποια γαλάζια πατρίδα? Το Αιγαίο το φέρατε από τη Μογγολία, το βρήκατε. Όλα τα νησιά είναι ελληνικά. Όλη η Τουρκία είναι γεμάτη από ελληνικά. Αγάλματα, ναούς, στάδια, θέατρα. Αυτοί μπορούσαν να κάνουν τίποτε? Είχανε θέατρο, ξέραν τον αθλητισμό. Τα καταλάβανε. Βρήκανε την Ελλάδα σε μια εποχή παρακμής και την καταλάβανε. Είναι κατακτητές μας. Δεν είναι γειτονοί μας. Γι' αυτό σε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος, πρώτον, το οποίο κάνει είναι διακόπτει οποιαδήποτε σχέση με την Τουρκία. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Ούτε πρεσβείες, ούτε τίποτα. Δεν μας διαφέρει. Και το Πατριαρχείο δεν μας νοιάζει να πάει στην Ελβετία που έχουν κτίρια. Δεν μας διαφέρει τίποτα. Δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Και για μας δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχωμένη Ιωνία και κατεχόμενος Πόντος. Αλλά ποιος να τα πει αυτά? Να πει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να πούνε στους Ευρωπαίους: κύριοι, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Τουρκίας. Δε. Τα υποστηρίζετε? Όχι. Γιατί? Έξω από την Ευρώπη. Να πάμε την Κίνα. Να πάμε οπουδήποτε αλλού. Τι μας έκανε η Ευρώπη? Οι Γερμανοί μας επετέθησαν. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Οι Γάλλοι μας επετέθησαν. Το Μυραμπό βομβάρδισε το 17, βομβάρδισε την Αθήνα. Οι Εγγλέζοι απειχόλησαν τους Κυπρίους πατριώτες. Λοιπόν, τι μας έδωσε η Ευρώπη? Εμείς της δώσαμε πολιτισμό, της δώσαμε το όνομα, της δώσαμε ιστορία. Όταν συζήταγε στην Άνδρο πάνω στην αυαρχίδα του Ευγυριάδης με το Θεμιστοκλή, μιλάγανε για την Ευρώπη. Οι δικοί μας, οι ψευτοευρωπαίοι ευρωβουλευτές, παίρνουν αυτό το διάλογο να τον τρίψουν στα μούτρα των Ευρωπαίων στην Ευρωβουλή και ας πούνε: πότε μιλήσατε εσείς για την Ευρώπη? Να, εμείς το 400 π.Χ. μιλάγαμε για την Ευρώπη. Σώσαμε την Ευρώπη, έλεγε ο Ευρυδιάδης στον Θεμιστοκλή. Ποια ήταν η Ευρώπη τότε? Μόνο η Ελλάς. Υπήρχαν Δανείοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, υπήρχαν? Όχι. Λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι σαν Έλληνες, αλλά σαν κράτος. Διότι δεν μας ειδικούν Έλληνες. Και να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος από τους Τούρκους. Χειρότερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός. Τρέφουμε να φύγει στον κόλφο μας. Αυτοί οι αριστεροί μιλάνε για τους μετανάστες, για δικαιώματα. Ορκίζεται ο άλλος δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα και λέει: θα αγωνιστώ για τους μετανάστες. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι ο εθνικός και εσωτερικός. Και υπάρχει και ένας άλλος πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τα ναρκωτικά. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Σας διαβάζω από τη χθεσινή Δημοκρατία. Ακούστε. Σε κεντρική πλατεία της Πάτρας, όπου μαθητές ηλικίας μόλις 13-15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης μπροστά σε μικρά παιδιά και μητέρες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ την περασμένη Τετάρτη στην πλατεία Πισοδού Μήνων στο Ψαροφάι. Τα παιδιά φέρεται ότι είχαν βγάλει ανόκλατες ποσότητες ναρκωτικών σε χειρή θέα και κάνοντας χρήση το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν εγκατέλειψαν μάλιστα την περιοχή ούτε με τις διαμαρτυρίες.
0: Ναι, να κάνω εγώ μια ερώτηση, κλπ. Κύριε Πλεύρη.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, με συγχωρείτε.
0: Ναι, να κάνω και μια ερώτηση θέλω πάνω σε αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν γράφουν για αυτούς που διακινούν τα ναρκωτικά για αυτούς που φέρνουν τα ναρκωτικά. Γιατί το πρόβλημά μας σε αυτό το θέμα δεν είναι οι νέοι που κάνουν χρήση, είναι το πού βρίσκουν ναρκωτικά, κύριε Πλεύρη. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε και αυτό πρέπει να γράφουν οι εφημερίδες.
1: Τι να συζητήσουμε, δεν γράφουν τίποτα οι εφημερίδες, κύριε. Το αναφέρουν σαν είδηση.
0: Ναι, πρέπει να τα γράψουν αυτά όμως. Δεν γίνεται. Άμα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, αλλιώς είναι ασήμαντο.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχει το πρέπει. Υπάρχει το συμφέρει και το αρέσει.
0: Άμα πάμε έτσι όμως, κύριε Πλεύρη, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή, εντάξει, απογοητευμένος είμαι. Εγώ τα βλέπω καθημερινά στους δρόμους όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες και κανένας από όλους αυτούς δεν ασχολείται με αυτούς, με τα εγκληματικά στοιχεία που διακινούν και προμηθεύονται και εμπορεύουν τα ναρκωτικά.
1: Λοιπόν, η λύση είναι μία. Ο νόμος που εφημώστηκε από το Συνταγματά Χιλανδά επί Χούντας. Ένας νόμος με τρία άρθρα. Άρθρο 1. Οι έμποροι ναρκωτικών εκτελούνται. Άρθρο 2. Οι τοξικομανείς θα πάνε στα κρατικά νοσοκομεία χωρίς το όνομά τους ανώνυμα να τους δώσουν τη δόση να τους κάνουν την αίσθηση. Και άρθρο 3. Οποιοσδήποτε αστυνομικός συλλάβει έμπορο ναρκωτικών, την επομένη το πρωί έπαιρνε σε χρήματα την αξία του συλληφθέντος ναρκωτικού. Έτσι λοιπόν, από την αγρονομία, από την τροχέα, από παντού τρέχαν να πιάσουν εμπόρους ναρκωτικών. Και επί Χούντας είχαν εξαφανιστεί τα ναρκωτικά. Τώρα έχει, ακούστε κύριε, βγήκε ένα βιβλίο, Ζιγ-Ζακ Ζιραντζιές, μια Σωτηροπούλου, η οποία περιγράφει μέσα δικέφαλα, μιλάει για σεξ σε χειρουργία κτλ. Και τρελά πράγματα. Και μάλιστα λέει, ρωτάει ο δημοσιογράφος ο Σταύρος Θεοδωράκης με τα ναρκωτικά, ναι, λέει, έχω δοκιμάσει απ' όλα. Αυτό το βιβλίο το πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και το πήγε στις σχολικές βιβλιοθήκες, το ξέρετε. Λοιπόν, δεν βλέπετε ότι υπάρχει μία διαφθορά και ασχολούμεθα μόνο με τα οικονομικά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Πολάκης εκπροσωπούν το ελληνικό έθνος. Τι έχουν κάνει για την Ελλάδα? Το άρθρο 51 του Συντάγματος λέει ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Ας μου πείτε ένα βουλευτή ο οποίος να έχει γράψει μια σελίδα για την Ελλάδα ή να έχει μιλήσει κάπου για την Ελλάδα. Όχι, όχι. Τώρα ξέρετε τι θα απασχολεί. Τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές?
0: Αυτό, συμφωνώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, αυτό, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση. Είχαμε συζητήσει, θυμάμαι, και μου είχατε πει το ότι υπάρχουν κάποιοι χορηγοί σε εισαγωγικά κομμάτων από ξένες δυνάμεις. Να πάρω για παράδειγμα το ΚΚΕ τώρα. Το ΚΚΕ μου έχετε εξηγήσει ότι έπαιρνε λεφτά από τη Σοβιετική Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Έκανα μια αναφορά. Πήγε στην Βουλή και το καλύψανε.
0: Ναι, έλα λεπτό, κύριε Πλεύρη, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Γιατί εγώ το γνωρίζω το θέμα και το έχουμε ξανασυζητήσει και στον αέρα παρέα. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Έπαιρνε λεφτά από ξένες δυνάμεις ένα κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, σωστά?
1: Όχι από τις ξένες δυνάμεις, από τη Ρωσία έπαιρνε.
0: Από τη Ρωσία, ναι. Ξένη δύναμη είναι η Ρωσία, εντάξει.
1: Τα ζήτησε ο εισαγγελέας της Μόσχας με έγγραφό του στον Άριο Πάγο. Και ζήτησε να μάθει τι έγιναν τα λεφτά. 15 εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια δραχμές, εκατομμύρια μάρκα, βελγικά.
0: Είναι νόμιμο το να δίνει μια ξένη δύναμη, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, τη συμπροκειμένη φάση ήταν η Ρωσία, να δίνει λεφτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές στην Ελλάδα και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση?
1: Ναι, εντάξει, τι να σας πω, εγώ τι να σας πω.
0: Δηλαδή, στην ουσία είναι πρόσωπος μιας ξένης δύναμης μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ναι, τι να σας πω, γιατί οι εθνοπροδότες δεν είναι το ΚΚΕ, δεν είναι μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στη Βουλή.
0: Αυτό λέω.
1: Όταν έγραψα την αναφορά μου στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία και την έστειλε στη Βουλή, μου επετέθη η Κανέλη. Αυτή η νεομπολσεβίκα από την ΕΚΑΛΗ μου επετέθη και είπε: είναι γαλόνια το ότι μας επετέθη ο παιδί. Ποια γαλόνια? Λεφτά σας έδινε ο εισαγγελέας της Μόσχας και τα ζητάει πίσω. Τον τι εγώ σας δίνω? Κοιτάξτε, η ΣΥΜΕ δεν έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν διαπιστώθηκε δικαστικά και τι έγινε? Τίποτε. Αφού τα ανέχεται όλο αυτός ο λαός, κύριε. Τα ανέχεται όλο αυτός ο λαός. Έχει ευθύνη ο λαός. Μου πείτε δεν έχει, τι θα πει? Τα ανέχεται όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Γιαννούλης, ο βουλευτής της Θεσσαλονίκης, του έστειλα μία επιστολή και του λέω, επειδή στην εκπομπή του κυρίου Σερέτη είπα ότι είστε προδότης και σας κάλεσα σε διάλογο, μπορεί να μην το μάθατε, σας του έστειλα μία επιστολή. Ας βγει στην εκπομπή σας, να μιλήσουμε, γιατί είναι προδότης.
0: Θα πάει. Εσείς με μπλέκετε με το Εσούρου. Εσείς φταίτε. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, ακούστε λίγο. Να έρθει ο κύριος Γιαννούλης να μου στείλει και μήνυμα, τον βγάλουμε στον αέρα, τον παίρνουμε τηλέφωνα. Τέτοιες ιστορίες δεν έρχονται για συζήτηση. Τι εδώ, κύριε Πλεύρη, έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα τον Αυγερινό, δεν έχετε συζήτηση. Κάλεσα την Κωνσταντοπούλου για συζήτηση, δεν έρχεται για συζήτηση. Κάλεσα 1000 πρόσωπα. Εσείς τουλάχιστον, το λέω και στο κρατήριο, βγαίνετε και συζητάτε. Δηλαδή, κακό είναι να μιλήσουμε. Να κάνουμε μια συζήτηση με οποιονδήποτε.
1: Εγώ είμαι διατεθειμένος να πείσω ή να πιστώ αν έχω άδικο. Τώρα που είπατε για
0: μα με επιχειρήματα, με επιχειρήματα, ελάτε εδώ, δώστε μας τη λύση. Πώς λέτε ότι θα σώσετε την Ελλάδα, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, να κάνω εγώ τις ερωτήσεις μου, να απαντήσετε εσείς. Αν φοβάστε, πού πάμε με φοβικούς ανθρώπους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα να σας πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάτι. Κατέθεσα προκαιρού μια αίτηση 14 σελίδες. 14 σελίδες στο πρωτοδικείο εδώ στην Αθήνα με θέμα, με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με θέμα να εκφραστεί από ψυχίατρο. Λοιπόν, ήρθανε οι εκπρόσωποι της στο δικαστήριο και ζητήσαν αναβολή. Και θα γίνει τώρα στις 26 του μηνός. Να δούμε αν θα ξανάρθει και εκφραστεί η αναβολή.
0: Ακούστε λίγο, επειδή οι ακροατές τώρα με πιέζουν και θέλουν να μάθουν, υπάρχει ένα ηχητικό δικό σας, κύριε Πλεύρη, θα το βάλω να ακουστεί αν δεν έχετε πρόβλημα, που λέτε κάποια πράγματα για να δώσετε μια απάντηση, διότι έχετε δηλώσει κάπου στο Κόντρα, κάπου σε ένα κανάλι, μου λένε εδώ πέρα, μου έχουν στείλει ένα ηχητικό, το ότι επειδή και αύριο είναι η γενοκτονία των ποντίων, ότι δεν έχουν πολεμήσει οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι. Να τα ακούσουμε το ηχητικό ένα λεπτό.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, για τους Πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι. Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτες.
0: Αυτό εδώ το σχόλιο σας, ρωτάνε για ποιο λόγο το κάνατε, ενώ οι Μικρασιάτες πολέμησαν, από όσο γνωρίζω.
1: Όχι, κακώς. Δεν πολέμησαν.
0: Πώς δεν πολέμησαν, λοιπόν, μα κατατάχθηκαν στο τακτικό ελληνικό στρατό αρκετοί εθελοντές και συγκροτήθηκαν και ξεχωριστές μονάδες.
1: Εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσανε 100.200.000 στρατό. 100.000 δεχθήκαν να σφαχτούν από τους 10.000 στέτες. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω γι' αυτό τώρα. Γιατί σε αυτό θα έχω να σας πω πολλά.
0: Θα ακούσουμε την άποψή σας και θα σας απαντήσω κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Σήμερα εορτάζεται η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Αύριο.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται χωροί, γίνονται τελετές, γίνονται μέχρι τις κακιστικοί αγώνες γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο Δήμο Παύλου Μελά καταθέτουν μνημείο Ποντιακής Λύρας στο πάρκο της Ποντιακής Γενοκτονίας, στην Νικόπολη κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε... Μιλάνε για αλυσμόνιτες πατρίδες. Όχι, δεν υπάρχουν αλυσμόνιτες πατρίδες. Υπάρχουν αλύτρωτες πατρίδες. Και εγώ έβαλα τα χρήματα και κάναμε έναν οργανισμό. ΑΜΑ, ΑΜΜΑ, που έβγαλε κείμενα στα αγγλικά.
0: Τι εννοείτε, για εξηγήστε το λίγο καλύτερα αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα καλά.
1: Ναι,
0: τι εννοείτε δεν υπάρχουν αλυσμόνιτες πατρίδες. Για πείτε μου λίγο, κύριε Πλεύρη, γιατί δεν κατάλαβα καλά.
1: Δεν πρέπει να σταματάμε στο θυμικό, το αλυσμόνιτο, το αξέχαστο, αλλά να το βλέπουμε ως αλύτρωτο και να έχουμε καθήκον χρέος, υποχρέωση να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή τους. Εγώ διέθεσα τα χρήματα και έκανα το ΑΜΑ, Απελευθερωτικό Μέτωπο Μικράς Ασίας, και με κείμενα αγγλικά, ρωσικά, αραβικά και ελληνικά βέβαια, διαφωτίζουμε τον κόσμο ποιοι είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, τα ποντιακά σωματεία να αφήσουν τους χορούς και τις τελετές και τις λύρες και να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια ενός απελευθερωτικού μετόπου, όπως ξεκίνησαν οι Παλαιστίνοι παλιά και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Λοιπόν,
0: δηλαδή στην ουσία λέτε το ότι όλες αυτές οι κινήσεις, ένα λεπτό για να εξηγήσω και στο ακροατήριο κάτι, γιατί το ακούω αυτό που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν φέρνουν κάτι πίσω. Ότι ναι, σίγουρα πρέπει να θυμόμαστε το τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν γίνεται να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, αλλά να γίνει επιτέλους και μια κίνηση η οποία θα έχει στόχο την απελευθέρωση. Αυτό λέτε.
1: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν διαθέτω 1.000.000 ευρώ στα ποντιακά σωματεία να ετοιμάσουμε μια προσπάθεια απελευθερώσεως της Μικράς Ασίας. Να αγωνιστούμε. Ο αγώνας πώς ξεκινάει. να διαφωτίσουμε τους Ευρωπαίους με κείμενα τα οποία έχω γράψει στα αγγλικά, στα ρωσικά και είχα συνεργαστεί με Σύριους και Αρμένιους, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτε, διότι είναι πλάκι η Συρία, προδόθηκαν οι Κούρδοι και τώρα ξέρετε ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας, οι φυσικοί. Θα σας το πω εγώ και δεν με πιστεύετε. Το Ισραήλ. Μακάρι να γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οπότε θα επέμβουμε αμέσως για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μην ακούτε τι λέει ο Δένδιας. Αυτό που σας λέω τώρα, να το λάβετε σοβαρός υπόψη. Λοχαγός με τρία παιδιά έχει μισθό 1.400 ευρώ. Συνεπώς αυτός θα πάει να σκοτωθεί, αγωνίζεται να ζει στην οικογένειά του. Συνεπώς αφήστε τα παραμύθια κύριε Δένδια, καλέστε με να έρθω με ένα πρώην αρχηγό του στρατού να σας πει γιατί κακό κάνετε στον ελληνικό στρατό. Καλέστε με κύριε Δένδια.
0: Ωραία, για να πούμε και κάτι ακόμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εγώ έχω απογοητευτεί, θα πω την αλήθεια, από κάποια στελέχη της Παμποντιακής Οργάνωσης, θα το πω έτσι, διότι είναι αγκαλιά με την κυβέρνηση με μια γραβάτα και με ένα κουστούμάκι κάνουν μόνο δηλώσεις και εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα. Αλλά ακούστε με κύριε Πλεύρη, έχω μια σοβαρή ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας δεν λέει την αλήθεια ότι όταν οι πόντιοι κατασφάχτηκαν, τους παίρναν, τους πηγαίνανε μέσα στα βάθη της Ανατολής με τάγματα εργασίας, δεν τους βοήθησε κανένας. Οι Ρώσοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ, οι Άγγλοι δώσαν όπλα στο Κεμάλ και μείνανε ολομόναχοι. Για ποιο λόγο μείνανε ολομόναχοι?
1: Ακούστε, επειδή είπατε οι Ρώσοι στο Κεμάλ, την εποχή εκείνη το Κομμουνιστικό Κόμμα δημοσίευσε μια ανακοίνωση και λέει θέλαμε η Ελλάς να ιτηθεί στη Μικρά Ασία, γιατί αν δεν ιτάτο τότε η Τουρκία θα ήταν πεθαμένη και εμείς Μεγάλη Ελλάδα, και αυτό δεν το θέλαμε. Ο Ριζοσπάστης θα δημοσιεύει αυτά και τα έχω και τα έχω βάλει στο βιβλίο μου, ο λαός σε χάτη σημαίνει αριστερά.
0: Αλλά ούτε Αμερικάνοι βοηθήσανε, ούτε Ρώσοι, ούτε Κινέζοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε Γάλλοι, κανένας.
1: Γιατί να μας βοηθήσουνε? Μας έχουν υιοθετήσει. Μόνοι μας πρέπει να αγωνιζόμεθα. Όταν εμείς δεν αγωνιζόμεθα μόνοι μας, μην περιμένουμε από τους ξένους τίποτε. Γιατί και ήρθαν οι κομμουνιστές και σφάξανε στα Δεκεμβριανά και εμείς λέμε μας βάλαν οι Εγγλέζοι, γιατί δεν βάλαν και τους Ιταλούς και τους Γάλλους και τα λοιπά και μόνο βάλαν τους Έλληνες? Διότι το ριζικό μας είναι ο διχασμός.
0: Ναι, και πολέμησαν όμως εκεί πέρα και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι και δώσαν την ψυχή τους μόνοι τους. Αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, κύριε Πλεύρη.
1: Απίστευτα. Πολέμησαν άτομα, αλλά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας δεν έδωσε στρατό. Τελείωσε. 160.000 Ελληνόπουλα βαθίσανε μέσα στην Αλμυρά έρημο και οι Μικρασιάτες δεν βγάλανε 200.000 στρατό να πολεμήσουν και τους φάξανε. Αφήστε τα αυτά. Μην τα ταξίνουμε γιατί κακό θα κάνουμε. Ωραίο να θυμόμαστε.
0: Πάντως μέχρι σήμερα βλέπω το ότι αυτό που είπατε για τη διάσπαση είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την αλητεία, θα έλεγα, από την πλευρά της Τουρκίας, και το ονομάζω αλητεία γιατί απειλούνε, προκαλούνε. Σου λένε θα πάρουμε το μισό Αιγαίο, μας ανήκουν όλα, δεν έχετε τίποτα δικό σας, κάτι τέτοιες τρέλες. Και για ποιο λόγο η Αθήνα έχει τόσο δειλή στάση και δεν αντιδράει σε τίποτα? Πείτε μου, για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω. Αλλά προηγουμένως να σας εξηγήσω ότι ο ελληνισμός έχει το μικρόβιο του διχασμού. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Σπάρτη πολέμησε την Αθήνα και για να νικήσει η Σπάρτη την Αθήνα γίνανε εκατοντάδες μάχες και προσέξτε με, διήρκησαν 27 χρόνια, 431 έως 404 π.Χ. 27 χρόνια. Για να, όταν ενωθήκαν οι Έλληνες με τη βία από τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, για να καταλύσουν την τεράστια περσική αυτοκρατορία, γίνανε τρεις μάχες. Βρανικός, Ισός, Γαυγάμιλα. Τρεις μάχες και κατάλυσε μια αυτοκρατορία. Και εμείς πολεμάγαμε μεταξύ μας 27 χρόνια. Και όταν πολεμάγαμε τους Πέρσες, ξέρετε ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί μας? 20.000 Έλληνες μισθοφόροι που υπηρετούσαν στο δαδείο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί η κυβέρνηση, το κράτος, το ελληνικό, δεν δίνει ελληνοπρεπείς απαντήσεις στους Τούρκους. Αυτό οφείλεται στο θέμα της ιδεολογίας. Όταν η ιδεολογία σου είναι η δημοκρατία, θα είσαι ηττοπαθής, ψοφίμη θα είσαι. Έτσι. Εάν είσαι παλικαράς, θα απαντήσεις με δύο λέξεις. Κύριε Ερντογάν, ζητάς αυτό, ζητάς εκείνο. Δεν μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, ούτε το δίκαιο της θαλάσσης, ούτε ο ανθρωπισμός. Σου απαντάμε με δύο λεξούλες βγαλμένες από την ελληνική ιστορία. Μολόν λαβέ. Και όλα τα άλλα είναι λόγια.
0: Σωστό. Ελάτε να τα πάρετε άμα έχετε την ψυχούλα, αλλά να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έχει καταντήσει τις ένοπλες δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας, έχουμε λίγο πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Μπορούμε να σταθούμε όρθιοι.
1: Ακούστε.
0: Και όλα τα έχει χαρίσει και στο ΝΑΤΟ. Να τα πούμε και αυτά.
1: Με το στρατό, λέει ο Μέγας Ναπολέων, όλα μπορεί να τα κάνεις εκτός από το να καθίσεις επάνω του. Με τις λόγχες μπορεί να τα κάνεις όλα, αλλά δεν μπορεί να καθίσεις επάνω του. Ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, είμαι εναντίον του αυτό που κάνει. Κάποτε τον είχα γνωρίσει, είχαμε συζητήσει, με συνόδευσε μέχρι την πόρτα στο δικαιωτικό του γραφείο και από τότε δεν θέλει να με δει. Πήρε εντολές, δεν ξέρω από πού, και δεν θέλαμε δικαίωμα του, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι να μου απαντήσει ο κύριος Δένδιας πώς δικαιολογείται το κράτος σε λοχαγό με τρία παιδιά να παίρνει μισθό 14.400 ευρώ. Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, το έθνος είναι ο στρατός του. Ο στρατός είναι που δόξασε την Ελλάδα. Η δόξα της Ελλάδος και η ιστορία της οφείλονται στο στρατό. Δεν είναι οι καλλιτέχνε, οι φιλόσοφοι, οι ποιητέ, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστέ που θα σώσουν την Ελλάδα σε στιγμές κινδύνου. Είναι ο στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός...
0: Ποιος στρατός, μα τον έχει διαλύσει ο στρατό, αυτό σας λέω.
1: Όχι, όχι, δεν έχει διαλυθεί ο στρατός.
0: Τι έχει κάνει, κύριε Πλεύρη, το λένε οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι εδώ πέρα ο Νίκος Δένδιας σταδιακά καταστρέφει τον ελληνικό στρατό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει κάτι που έγινε τον Οκτώβριο του 1935, 10 Οκτωβρίου του 1935. Ξέρετε τι έγινε? Ξέρετε? Όχι, να σας πω. Με ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Ο πρωθυπουργός Σαντάρης κατέβαινε με το αυτοκίνητό του από την Κηφισιά να πάει στο γραφείο του στην Αθήνα. Στον δρόμο, στην οδό Κηφισίας, το σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου, ο πέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου, διότι υπάρχει μια ολοθρία κατάστασης και τον καθίδεσαν επί τόπου. Λοιπόν, ο στρατός υπάρχει. Υπάρχει. Δεν έχει διαλυθεί ο στρατός. Όχι. Έχει κάνει τα πάντα η δημοκρατία και έχει επιτύχει το εξής. Παρετούνται αξιωματικοί συνέχεια. Ας μας πει ο κύριος Δένδιας πόσοι παρετηθήκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Στη σχολή Ευελπίδων, στις σχολές αξιωματικών δεν πηγαίνουν. Υπάρχουν κενά, ξέρετε πόσο? 60%. Αλλά από αυτούς που υπάρχουν και πηγαίνουν, αυτοί είναι οι ιδεολόγοι και ικανοί να δώσουν λύσεις όταν χρειαστεί. Και πότε θα χρειαστεί να δώσουν λύσεις? Όταν υπάρξει ένα εξωτερικό γεγονός ή όταν υπάρξει πολιτικό χάος.
0: Αλήθεια τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι?
1: Βεβαίως.
0: Στο στρατό ειδικά?
1: Βεβαίως.
0: Πού τι κύριε Πλεύρη, δηλαδή τι με...
1: θα μας σώσει.
0: Ένα λεπτό κύριε Πλεύρη, ποιοι θα μας σώσουν τώρα? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν απειλεί απλά. Πάει να βγάλει νόμο, πάει να ψηφίσει νόμο για να μπορεί να λέει το ότι τα νησιά του Αιγαίου της ανήκουν. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι του στρατού να βγουν να μιλήσουν? Πού είναι ο Χούπης? Ο Χούπης πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
1: Εδώ υποχωρώ στη λογική σας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας στρατηγός να τα πει. Αλλά όταν ένας πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και μετά απαραιτήθηκε και το διώξανε και πήγε υπάλληλος σε ένα καπιταλιστή σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, στον Όμιλο.
1: Όταν ο άλλος αρχηγός ενόπλων δυνάμεων έτρεχε πίσω από ένα κίνητο τον Κασελάκη. Να, ο Κασελάκης, ο οποίος δέχεται συζητήσεις. Καλέστε τον Κασελάκη να
0: μιλήσει. Θα τον καλέσω και τον Κασελάκη. Θα τον ρωτήσω για τον Τάιλερ και το σκύλο του. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα όμως. Αυτοί που λέτε, ο αρχηγός Γεθά τότε, για τον κύριο Φλόρο, από ό,τι κατάλαβα, μιλάτε. Αυτούς τους παρακολουθούσαν. Τώρα τον αρχηγό Γεθ, τον κύριο Γεώργιο Κωστίδη, δεν τον παρακολουθούσαν. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους αξιωματικούς.
0: Ναι, εγώ όμως, σαν Έλληνας πολίτης, εφόσον εσείς μου λέτε ότι θα έρθει η λύτρωση από το στρατό και βλέπω τους στρατιωτικούς να μην μιλάνε, να μην βγάζουν άχνα, σας ρωτάω για αυτό το λόγο, ότι εδώ πέρα εσείς λέτε από εκεί θα έρθει η σωτηρία, αλλά από εκεί δεν βλέπουμε σωτηρία, βλέπουμε μόνο μούγκα.
1: Ο στρατός δεν βγάζει άχνα, ο στρατός βγάζει πιστόλια.
0: Πότε θα τα βγάλει τα πιστόλια, κύριε Πλεύρη, τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Αυτοί, πιο παλιά μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Από αυτούς περιμένετε να βγάλουν πιστόλια? Αλήθεια τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθουν οι κρίσιμες στιγμές, ο στρατός θα κάνει το καθήκον του. Διότι το καθήκον του προσδιορίζεται από το εμβατήριο.
0: Οι στρατιωτικοί, οι στρατιωτικοί στα σώματα, ναι, θα κάνουν το καθήκον τους. Ο Χούπης και αυτοί οι λοιποί θα είναι στα Υπουργεία.
1: Ακούστε, περνάει ο στρατός της Ελλάδος ουρός. Του κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός. Θα έρθει η ώρα που ο στρατός θα τιμωρήσει. Θα έρθει η ώρα.
0: Άντε να δούμε.
1: Εάν δεν έρθει αυτή η ώρα, χάθει η Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό φοβάμαι, γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις, ότι χάνεται η Ελλάδα. Και σταδιακά θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί προδότες κάτι έχουν συμφωνήσει, κάτι έχουν παραδώσει. Δεν νομίζω ότι γίνεται τυχαία όλο αυτό αυτή τη στιγμή με την Τουρκία.
1: Μα μου λέτε ότι είναι προδότες οι πολιτικοί. Εγώ επώνυμα λέω στον κύριο που τον έχετε στη Μακεδονία, στο Θεσσαλονίκη βουλευτή, του λέω: σας απεκάλυψα προδότη. Ελάτε να συζητήσουμε. Και δεν έχετε. Αυτό είναι το ήθος των πολιτικών. Δεν βλέπετε τώρα με τι ασχολούνται στις τηλεοράσεις? Χάνεται η Ελλάδα και τι συζητά στις τηλεοράσεις? Μαγειρική, τα πρωινάδικα εκπομπές, τον Ακύλα. Προσέξτε, ζούμε μία πομπία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την Ελλάδα. Οι μετανάστες έχουν γεμίσει τα πάντα. Προετών 20 ετών έλεγε ο κύριος Χρυσογοίδης. Δεν χωράνε άλλους η Ελλάς. Και τώρα αυτός είναι υπουργός. Πέρασαν 20 χρόνια από τις δηλώσεις του. Εξαφανίζεται η ελληνική φυλή. Χανόμεθα. Γίνεται η μετανάστευση Ελλήνων. Φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι μειωνόμεθα κάθε χρόνο. Μειωνόμεθα. Υπογεννητικότης. 300.000 εκτρώσεις. Τις 200.000 τις χρηματοδοτεί το ΙΚΑ. Το ΕΣΥ το έχουν τεινάξει στον αέρα. Πηγαίνετε, εάν πάτε σε ένα κρατικό νοσοκομείο, θα σας πούνε: κύριε Σερέτη, τι ασφάλεια έχετε, τι ΆΜΚΑ κτλ. Κτλ. Εάν είστε Πακιστανός, περάστε. Δεν σου ζητάνε τίποτε. Έχουν στην οδό Αχανών όλα τα μαγαζιά, μου λένε οι Έλληνες που είναι εκεί, τα δικά μας τα κλείσανε.

0: πρωί 20 ετών ήταν στο Υπουργείο σε κάποια θέση και με κυνήγησε διότι θα έφερα κάτι αρχαία που είχαν πάρει οι Κούρδοι και τα αγοράσαμε εμείς με έναν φίλο μου εφοπλιστή το λαιμό, καλή του ώρα πέθανε, και έλεγε και έστεσε στο Τελωνείο γράμματα, μην φέρει ο Πλέβης, να μην φέρει την Αφροδίτη, να μην φέρει αρχαία που είχαν βρει οι Κούρδοι και μας τα πουλάγανε, να μην τα φέρουμε, όχι προς Θεού, να μην φυγούν οι Τούρκοι. Δεν ξέρετε ότι τους σταυρούς της Τρίας οι Ρώσοι τους δίνουν και τους διεκδικούν οι Γερμανοί γιατί τους βρήκε ο Σλίμαν, και οι Τούρκοι γιατί βρεθήκανε σε περιοχές που τους έχουν κατακτήσει και εμείς δεν αδιαφερόμεθα. Βρεθήκανε 400.000 πάπυροι με ελληνικά κείμενα, αρχαία ελληνικά στην Αίγυπτο. Πάνε από τα μουσεία όλου του κόσμου και πηγαίνουν, παίρνουν φωτοτυπίες και εμείς δεν πάμε, αδιαφορούμε τελείως.
1: Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχουν απλώσει χέρι και τους το έχει επιτρέψει φυσικά η κυβέρνηση στα κοινωνικά αγαθά, σε ρεύματα και πάει λέγοντας, τι έχετε να πείτε, που μπορεί ας πούμε μια ξένη χώρα, όποια και αν είναι αυτή, να ελέγχει το ρεύμα, το νερό και όλα αυτά που έχουν οι Έλληνες πολίτες προς το ζήν?
0: Ο ελληνικός λαός υποφέρει, αλλά του κάνουν λίγα γιατί αξίζει να υποφέρει, επειδή τους ψηφίζει. Φάτε τους.
1: Επειδή τους ψηφίζει, έτσι.
0: Ναι, εγώ
1: επειδή τους πιστεύει αρχικά,
0: γιατί τις βλακίες του λαού τις πληρώνει η πατρίδα μου. Έρχεται τώρα να μας σώσει η κυρία Καριαστεανού. Τι να μας σώσει? Ναι, κυρία μου, σκοτώθηκε το παιδί σας σε ένα ατύχημα. Μάλιστα, σας συμπαθούμε, σας συμπάσχουμε. Και εμένα κινδύνευε ο γιος μου και καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από εκεί και πέρα πώς θα γίνεται αντιπρόσωπος του ελληνικού έθους? Δεν βλέπετε που καθίδησε η πολιτική να την εκπροσωπεί ο Πολάκης και η Κωνσταντοπούλου? Ανοίγεται την τηλεόραση και κάθε τόσο η Κωνσταντοπούλου βρίζει, φωνάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μιλάνε για την Ελλάδα ποτέ. Ποτέ. Πέστε μου κάποτε που
1: δεν επικεντρώνονται στην ουσία.
0: Όχι, πότε μίλησε η Κωνσταντοπούλου? Μιλάει για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη αρχηγό εγκληματικής οργανώσεως. Δηλαδή την κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στο αίμα. Ό,τι θέλουν λένε.
1: Εντάξει, αυτά εδώ πέρα, για τα τελευταία τα δύο εδώ πέρα μπορώ να πω ότι υπάρχουν στοιχεία.
0: Κύριε, ακούστε κύριε.
1: Υπάρχουν στοιχεία για το ότι υπάρχει η ένδειξη.
0: Ακούστε, αν είστε αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δεν θα το πω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος. Θα το πούν τα δικαστήρια.
1: Ποια δικαστήρια? Τελείωστε. Του Αρείου Πάγου που τους διορίζει η κυβέρνηση?
0: Δεν ξέρω ποιος τους διορίζει.
1: Ποια δικαστήρια? Όλοι διορισμένοι είναι, κύριε Πλεύρη. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα?
0: Όχι, εγώ τι αυτά που σας λέω.
1: Ναι, ποιος Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος που έχει αθωώσει για τις υποκλοπές, που έχει αθωώσει για τώρα.
0: Ακούστε, κύριε, υπάρχουν δικαστές πανάξιοι.
1: Πού είναι αυτοί οι δικαστές? Τους ψάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε.
0: Δεν ξέρω πούτε, αλλά υπάρχουν όμως δικαστές πανάξιοι. Ακούστε τώρα κάτι, για να δείτε τι... Και αυτό να το ασχολιάσετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Όποιος είναι υπάλληλος ή εργάτης ή επαγγελματίας ή επιστήμον, είναι υπεύθυνος για αυτό που κάνει. Δεν είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανείς να είναι ανεύθυνος?
1: Υπάρχουν και ανεύθυνοι. Υπάρχουν και ανεύθυνοι.
0: Όχι, κύριε, μόνο οι βουλευτές, το Σύνταγμα. Λέει ο βουλευτής δεν ευθύνεται. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ναι. ευθύνεται.
1: Εννοείται είναι μόνο αυτοί που έχουν τα καταδίωκτο.
0: Γιατί είναι ανεύθυνοι? Ανεύθυνοι, δεν ευθύνεται. Δεν μπορεί να το καταδίωξει.
1: Ναι, κατανοητό. Έχει και άλλους. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η πολιτική. Έχει και άλλους.
0: Και κάτι άλλο. Το Σύνταγμα.
1: Οι τραπεζίτες έχουν τα καταδίωκτο και η υγειονομική πλέον.
0: Μην μου τα αλλάσετε. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι.
1: Ασυλία έχουν, τα καταδίωκτο έχουν, άρα ανεύθυνοι είναι. Και λάθος να κάνουν, δεν πάνε φυλακή.
0: Δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει. Ενώ τον βουλευτή, το Σύνταγμα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέει ότι είναι ανεύθυνοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι βουλευτές κατά το Σύνταγμα πρέπει να είναι 55 το άρθρο. 200 έως 300. Πέστε μου, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200?
1: Εξηγήστε το. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
0: Βεβαίως, δεν μου έπειρε απάντηση από πουθενά.
1: Να έχουμε, εγώ αν μπορούσαμε να έχουμε και 5 θα ήθελα.
0: Μπράβο, και εγώ θα έλεγα κανέναν. Γιατί
1: όσο λιγότεροι το... κρατικοδίαιτοι, τόσο το καλύτερο.
0: Κοιτάξτε, ο κάθε βουλευτής έχει το μισθό του, έχει τις οικονομικές του απολαβές, έχει τα οικονομικά του προνόμια, έχει τις ατελείες του. Και από πάνω παίρνει και λεφτά το κόμμα του. Δηλαδή τώρα τελευταία, ο Βελόπουλος πήρε λεφτά. Ο Κουκουέ πήρε λεφτά.

0: λεφτά, 3,5 εκατομμύρια. Η Κωνσταντοπούλου πήρε 2 εκατομμύρια. Γιατί πήρε 2 εκατομμύρια? Από ποιος θα πληρώνει? Ποιος βλάκας λαός θα πληρώνει?
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Λοιπόν, αυτός ο ελληνικός λαός που δεν διαμαρτύρεται υποφέρει. Γιατί τόσο αξίζει.
1: Ωραία, γιατί έχουμε ένα λεπτό να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα για την ασυλία των τραπεζιτών, να πούμε ότι είναι κατέγκληση δίωξη και εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ποινικολόγος. Αν εσείς θεωρείτε το ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα. Για
0: γιατί
1: μένα.
0: Το σκεπτικό μου.
1: Κανένα σκεπτικό δεν αλλάζω. Σας λέω απλά το ότι έχουμε δει τόσα σκάνδαλα και όλοι αθωώνονται.
0: Με μισό λεπτό. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ακατάλληλο? Όχι. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι είναι ανεύθυνο? Όχι. Το τι γίνεται είναι άλλο θέμα.
1: Υπάρχουν νόμοι που δυσκολεύουν τη δίωξή τους. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι να λέει το Σύνταγμα ότι είναι ανεύθυνο.
1: Μα δεν μπορούν. Όταν δεν μπορεί ο εισαγγελέας να ασκήσει αυτεπάγγελτα δίωξη, τι σημαίνει, κύριε Πλευρή?
0: Δεν σημαίνει ότι είναι ανεύθυνος.
1: Σημαίνει ότι πρέπει κατέγκληση να εκδιωχθεί. Δεν θα πούμε σε αυτή την άναλυση.
0: Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι.
1: Άμα τον καλέσουνε, ποιος θα τον καλέσει, αυτή εδώ πέρα?
0: Μα υπάρχει τρόπος να βρεθεί ένοχος. Ενώ ο βουλευτής είναι εκ του συντάγματος ανεύθυνος. Καταλάβατε?
1: Το καταλαβαίνω, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά κανένας δεν τους κυνηγάει όλους αυτούς. Αυτό να συμφωνήσουμε
0: τουλάχιστον. Δεν είναι λεπτομέρεια ότι είναι ανεύθυνος.
1: Τους κυνηγάει κανένας? Κοιτάξτε, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης, κύριε Πλεύρη, αντικειμενικά, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα βάλω με ένα τραπεζίτη νομικά?
0: Πάλι τα ίδια. Τι λέει το Σύνταγμα? Υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι οι τραπεζίτες είναι ανεύθυνοι? Όχι. Ένα για το Σύνταγμα δεν
1: είναι. Σα είπα ξεκάθαρα ότι κατέγκληση μόνο μπορούν να του διώξουν.
0: Κατέγκληση, διώκεται, να το μιλήσετε.
1: Δεν του καλεί ποτέ κανένα, αυτό σα λέω όμω. Γιατί δεν του καλεί?
0: Μα σα μιλάω ελληνικά, κάντε πώ δεν με
1: καταλαβαίνετε. Γιατί δεν του καλεί του τραπεζίτε? Ο λαό έχει κάνει ανακεφαλαιοποίηση πόσα χρόνια, πόσε φορέ. Για ποιο λόγο να δίνει ο λαό το αίμα του και τον υδρότα του για να υπάρχουν τράπεζε? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Μα οι τράπεζε αυτή τη στιγμή χρωστάνε 19 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος και δεν το πληρώνουν.
1: Γιατί δεν το πληρώνουν, αφού μπορούμε να τους κυνηγήσουμε?
0: Γιατί έτσι τους γουστάρουν? Γιατί αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλεύρη, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Και πρέπει να πω ότι μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον κύριο Πλεύρη. Το ξαναλέω, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά ο κύριος Πλεύρης βγαίνει στη συχνότητα και δίνει τις απαντήσεις του. Με επιχειρήματα δικά του, με τον τρόπο που σκέφτεται, μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει και να δείξει τι θεωρεί αυτό σωστό. Οι άλλοι που κάνετε τις κότες, καλύτερα να μην μιλάτε για πολιτική και να μην μιλάτε για την Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Ο Κοντζαναστάς, γιατί μιλήσαμε για τους πόντιους αντάρτες. Πάμε! Πάμε! Και έτσι και αύριο έρχομαι για τη γενοκτονία των ποντίων με κύριο Αντωνόπουλο. Και με εκπρόσωπο από τον Παποντιακό Σύνδεσμο και με πρώτη ώρα ανάλυση δική μου, για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι είναι οι γείτονες και καλά φίλοι που σας

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίβης. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρέλαιου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Το Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας στα 113 δολάρια το βαρέλι. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων στη χώρα μας προειδοποιούν για ακόμη μια επιβάρυνση μέσα στις επόμενες ημέρες, επισημένοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι η ακρίβεια και η οικονομική πίεση οδηγούν τους πολίτες σε καθεστώς επιβίωσης. Όπως είπε, η κοινωνία πιέζεται συστηματικά ώστε να παραμένει εξαρτημένη και χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε ότι η χώρα οδεύει προς ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, κάνοντας λόγο για επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σημειώνοντας ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή για την αποτροπή της κρίσης. Έρχεται πείνα στην Ελλάδα, προειδοποίησε. Επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Στο μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε την διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Συνεδρίαζε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μονομίας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρία όσο και τη δική τους. Στον αέρα, χιλιάδες συνταξιούχοι. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, στο στόχαστρο υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμό, φθορές και απάτες. Η Σπύρα έχει απλώσει τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα και κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία από το 2021 μέχρι το 2025. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57χρονοι οδηγός και 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε ο θάνατος κατά σειροήν δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδο, όπου ζήτησε προθεσμία για να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά της χώρας αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στις μεσημβρινές ώρες και απογευματινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 18 του μηνός Μαΐου του 2026, συγγνώμη. Τελείωσε το πρωτάθλημα, ζαλιστήκαμε όλοι. Και τελείωσε το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα στο οποίο ομολογουμένως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε και για τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκη Super League 1. Ούτε ο ΠΑΟΚ πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, ούτε ο Άρης πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια που έχουμε σήμερα, την επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στους παίκτες και τον προπονητή του ΠΑΟΚ, με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, Λουτσέσκου και παίκτες, 400.000 ευρώ παρακαλώ, στο αγωνιστικό τμήμα, όλο το αγωνιστικό τμήμα, για μη επίτευξη στόχων. Ο ΠΑΟΚ, ενώ ήταν έτοιμος για να πάρει τη δεύτερη θέση με την ισοπαλία που προδιαγραφόταν και τελικά έτσι έγινε στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού, έχασε μέσα από τα χέρια του και τη δεύτερη θέση. Και προσέξτε τώρα τι έχει γίνει φέτος στον ΠΑΟΚ. Μέχρι το Φεβρουάριο έχει παίξει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα, με διαφορά. Όλοι βλέπαμε τον ΠΑΟΚ και τρίβαμε τα μάτια μας, λέγαμε τι ομαδάρα είναι αυτή, δεν χάνει πουθενά. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, για τον οποίο έχω πολλές φορές έχω πει και έχω γράψει πολλές φορές και έχω αναφέρει και πολλές φορές και σε ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, εννοώ δηλαδή η ομάδα που έχει μέσα το ΜΕΙΤΕ, χτες δεν τον είδαμε, τον Ντάισον, χτες δεν τον είδαμε. Δηλαδή ο παίκτης, δηλαδή πρωτοκλασσά τους εμβέλειας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτός μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιζε την καλύτερη μπάλα, μετά τι έκανε? Χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, χάρισε το κύπελο στον Όφη, χάρισε τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ μιλάμε για αυτοκαταστροφική ήταν η φετινή χρονιά. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω μέχρι το Φεβρουάριο έπαιζαν την καλύτερη μπάλα, τι έγινε μετά δεν κατάλαβε κανείς από το Φεβρουάριο και μετά. Πραγματικά δεν κατάλαβε κανείς και πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει. Όλους. Είτε είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είτε είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με ένα δημοσίευμα στη Ρουμανία, χτες μετά το τέλος του αγώνα, πήρε τηλέφωνο ένα Ρουμάνο δημοσιογράφο μόνος του και του είπε ότι είναι απογοητευμένος και ότι είναι ψυχολογικά ράκος και κάτι σχετικά. Τον είδαμε και συνέντευξη τύπου που δεν ήταν καλά κλπ. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ τι φταίει, ρε παιδιά, για όλα αυτά? Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο. Ο πρόεδρος, ο οποίος έκανε μια κίνηση τον Ιανουάριο, στη συνέχεια είπε θα είναι κοντά στην ομάδα κλπ. Τι συνέβη? Ξέρει ο πρόεδρος τι έχει γίνει στον ΠΑΟΚ? Γνωρίζει? Αν γνωρίζει, πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο. Ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης. Βεβαίως η ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο γιατί δεν υλοποιήθηκαν, αυτοί οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν κλπ. Αυτό δεν λέει και τίποτα όμως. Το συγγνώμη στον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. ΠΑΟΚ και έγινε όχι από τους τίτλους που πήρε, αλλά από αυτούς που τον κλέψανε και από αυτούς που έχασε. Σε πείσμα όλων αυτών. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Τώρα πλέον ο κόσμος έχει μάθει σε άλλο επίπεδο. Ο κόσμος φέτος περίμενε double. Μάλιστα του είχαν φουσκώσει και τα μυαλά και όλοι εμείς που βλέπαμε την ομάδα, όλοι οι φίλαθλοι, δεν είμαστε τρελοί. Μέχρι το Φεβρουάριο βλέπαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα. Δεν χάνει πουθενά. Μέχρι το Φεβρουάριο. Τι έγινε λοιπόν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο? Ποιος θα μας εξηγήσει? Το ιατρικό team θα μας εξηγήσει γιατί οι θλάσεις κάνανε 2,5 μήνες να αποκατασταθούν και τα διαστρέμματα. Ο κύριος Σαββίδης θα εξηγήσει. Ο κύριος Λουτσέσκου θα εξηγήσει. Οι παίκτες θα εξηγήσουν. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι συνέβη. Γιατί αυτό το κλακάζ δεν υπάρχει. Για να μιλάμε ποδοσφαιρικά δηλαδή, γιατί κάποιοι από όλους όσους παρακολουθούν μέσα ενημέρωσης, μπορεί κάποιος να τους ακούτε ή να τους βλέπετε για να γελάτε. Γιατί αυτό ισχύει, ότι πολλοί από αυτούς που κάνουν εκπομπές σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις κλπ, είτε τους ακούτε για να γελάτε, είτε τους βλέπετε για να γελάτε. Να περνάτε καλά και καλά κάνετε. Αλλά όταν θέλουν να μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει να ακούτε κάποια σοβαρά πράγματα. Και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, κάποιοι από αυτούς που κάνουν εκπομπές, το 99% δεν έχει κλωτσίσει ποτέ στη ζωή του μπάλα. Δεν έχει ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ λοιπόν βλέπω που έχω κλωτσίσει και λίγο. Καμιά 14 χρόνια δηλαδή, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ομαδάρα μέχρι το Φεβρουάριο. Και εκπλήσωμαι και αναρωτιέμαι τι συνέβη κύριε Λουτσέσκου από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριε Σαββίδη από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριοι παίκτες από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι συνέβη κύριοι του ιατρικού team από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα και δεν αποκαταστήσατε τις φλάσεις που τώρα αποκαθίσατε σε ένα μήνα και τα διαστρέμματα. Και βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: δεν είχαμε το Θεό, λέει, περιμέναμε. Χτες είπε ο Λουτσέσκου: περιμέναμε από το Θεό. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι ο ΠΑΟΚ είσαι. Δεν είσαι ο ΠΑΟΚ Σταυρού. Και με το συμπάθειο για τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Είσαι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχεις όλα τα εχέγγυα τα έχεις. Και τα μηχανήματα έχεις και τα ιατρικά έχεις και τους γιατρούς έχεις. Και τους γιατρούς μέσα, τους γιατρούς έξω, τους πάντες έχεις. Και η ομάδα έπαθε κλακάς, δεν παίζανε 7-8 βασικοί παίχτες. Δεν μιλούσαμε τόσο καιρό γιατί λέγαμε άστο τώρα μήπως γίνει κλπ. Λέγαμε απ' έξω, εγώ έλεγα. Πάντα τα έλεγα. Αλλά έλεγα υπάρχει μια ελπίδα, η κατάξυση της δεύτερης θέσης τουλάχιστον αφού δεν πήρε το πρωτάθλημα του κυπέλου. Ναι, ποιο κύπελο. Και εκεί τα πράγματα έτσι ήταν. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι συμβαίνει. Αυτό το κάτι που συμβαίνει, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, περιμένετε μέχρι Τετάρτη 20 Μαΐου. Μέχρι τότε θα παραμείνετε, λέει, στη Θεσσαλονίκη, λέει, όλους τους παίκτες, τον προπονητή, όλο το αγωνιστικό τμήμα. Είναι εντολή της ιδιοκτησίας αυτή. Έχει το δικαίωμα γιατί τα συμβόλαια λήγουν 30 έκτου. Άρα σου λέει, κύριε, θα σώσω άλλο που δεν γουστάρω εγώ. Άμα θέλω, μπορείς να παίξεις όλο το. Βέβαια, τώρα έτσι πως έγιναν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα ο ΠΑΟΚ, τώρα έχουμε εδώ 18 Μαΐου, πιο νωρίς πρέπει να ξεκινήσει. 15 Ιουνίου. Πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία. Ακούστε τώρα πού πάει όλη η ιστορία και να παίξει η Europa League προκριματικά, να κάνει 3 μάτς για να πάει σε League Phase του Europa League. 3 μάτς να κάνει. Τι να πω, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γενικά. Και αν θέλεις να το εξηγήσεις, δεν εξηγείται. Αν προσπαθήσεις να το εξηγήσεις, δεν εξηγείται αυτό το οποίο συνέβη. Και ποιος θα μας το εξηγήσει, είπα τους ανθρώπους. Ιβάν Σαββίδης, Ρασβάν Λουτσέσκου, παίχτες ΠΑΟΚ, ιατρικό team. Αυτοί έχουν υποχρέωση να μιλήσουν και οι τέσσερις πλευρές στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς έγινε και είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς. Ποιος φταίει, ο Σαββίδης, φταίει ο Λουτσέσκου που δεν έκανε καλή προετοιμασία. Φταίει το ιατρικό team που δεν αποκατέστησε τους τραυματισμούς σε λιγότερο από ένα μήνα. Φταίνε οι παίχτες οι οποίοι δεν κάνουν καλή ζωή, αν συμβαίνει αυτό. Φταίνε οι παίχτες επειδή είναι ψηλοαδιάφοροι. Και όσοι είναι ψηλοαδιάφοροι, γιατί τους κρατάτε και τους διώχνετε. Και επίσης από τώρα και μετά, από σήμερα κιόλας που είναι η μέρα Δευτέρα, πρέπει να αρχίσει και ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά το ψυχολογικό του ΠΑΟΚ. Οι κορεσμένοι παίκτες, οι ξεζουμισμένοι παίκτες να τους ευχαριστήσετε και να τους πείτε να πάνε από εκεί που ήρθαν. Δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο. Αν ο κόσμος του χρόνου πάει και δει παίκτες ξεζουμισμένους, οι οποίοι ό,τι ήταν να προσφέρουν το πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε άλλο, και τους δει ξανά στην ενδεκάδα, θα απογοητευτεί. Πρέπει τώρα να έρθουν 5 πρωτοκλασσάτοι παίχτες. Όταν λέω πρωτοκλασσάτοι, ενώ παίχτες από το πάνω ράφι. Παίχτες επίπεδου Champions League, άσχετα αν παίζεις στο Europa. Με αυτούς τους παίχτες να διεκδικήσεις την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπες. Αλλά πρέπει να έρθουν αυτοί 5 πρωτοκλασσάτοι, επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, όχι από δευτεροτρίτο ράφι. Από το πρώτο ράφι. Και μια ερώτηση όσον αφορά το. Εντάξει, κατόπιν εορτή βεβαίως, αλλά εκείνη ώρα δεν είχα να κάνω εγώ τη μετάδοση να το πω, θα το έλεγα. Γιατί το έβλεπα μπροστά μου και μονολογούσα. Είσαι στο. Κερδίζεις 0-2, κύριε Λουτσέσκου. Κερδίζεις 0-2, σου έχει κάνει 2 αλλαγές ρίσκο ο προπονητής ο άλλος και το χτυπάει το μάτς. Το βλέπεις ότι το μάτς το χτυπάει ο άλλος. Το βλέπεις ότι το μάτς το χτυπάει. Και γιατί δεν μου βάζεις τον Τάισον και τον Μεϊτέ, γιατί τους έχεις στον πάγκο, μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να παίξουν 20 λεπτά. Να μπουν μέσα να κρατήσουν ένα στην μπάλα ο Μεϊτέ, ο Τάισον να κρατήσει ένα μπακ για να μην βγαίνουν οι μπακ τους κάτω κλπ. Πού έφαγες τον γκολ, έτσι το έφαγες το δεύτερο γκολ. Δεν το βλέπεις. Και μου βάζεις τον Ιβανούσα, ο οποίος είχε να παίξει κάτι αιώνες. Και το παιδί δεν δείχνει ότι είναι για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ όταν έχει ντέρμπι. Είναι για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ όταν παίζει με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά, με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Πασεραϊκό. Δεν είναι για μεγάλα παιχνίδια. Για να λέμε αλήθειες, γιατί ο κάθε παίκτης μέχρι σε ένα σημείο είναι. Και μου βάζει αυτού. Εν τω μεταξύ, ο Μύθου ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Σου βάλει για την Κολάρα, καταπληκτικό γκολ, και μου το βγάζει. Τι είχε τραυματισμό, δεν είχε τραυματισμό ο Μύθου. Δεν φάνηκε να είχε τραυματισμό. Γιατί μου το βγάζει το Μύθου και βάζει το Γερεμέγεφ, ο οποίος βρέθηκε 3-4 φορές και δεν μπόρεσε το παιδί να κάνει μέσα στην λεωφόρο. Εκεί μπορεί να είχε άλλα πράγματα συναισθηματικά, δεν ξέρω τι είχε. Αλλά ο Μύθου ήταν μια χαρά. Και αν βγάζει το Μύθου, γιατί δεν βάζει το Γιακουμάκι που μου τον έβαλε στο 87. Παιδιά, είναι κάποια πράγματα που εντάξει και ο προπονητής είναι ντεφορμέ. Ο προπονητής από τη μέρα που έχασε τον πατέρα του είναι εντελώς δεφορμέ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει επηρεαστεί ψυχολογικά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Και εγώ ήμουν ο πρώτος που λέω ότι φέτος το πήγαινε το καράβι πολύ καλά μέχρι τον Φεβρουάριο. Ο Λουτσέσκου πάρα πολύ καλά. Μετά κάτι στράβωσε, κάτι έγινε. Και αυτό το κάτι ψάχνουμε να το βρούμε και ζητάμε απαντήσεις ως δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω τι λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή αυτοί που είναι στο payroll του ΠΑΟΚ ή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, για δεξιά και αριστερά, που ό,τι τους πούνε γράφουν και λένε. Εγώ αυτά που βλέπω λέω. Βλέπω ότι η ομάδα δεν ρολάρει από το Μάρτιο και μετά και βλέπω ότι δεν επανήλθε στην πρώτερη κατάσταση. Την κατάσταση δηλαδή του Φεβρουαρίου. Δεν επανήλθε ποτέ. Και το μάτς με τον Ολυμπιακό που το κέρδισε 3-1, ο ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση του αγώνα ο Παυλένκα στο 2-1 και σώζει τον ΠΑΟΚ από τον γκολ. Για να γίνονταν το 2-2, δεν ξέρω αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Είναι θέματα ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και χτες με το που μπαίνει το 1-1, γιατί τα μάτς τα έβλεπα και τα δύο, είχα τα μάτια μου στον ΠΑΟΚ, αλλά έβλεπα και το άλλο παράλληλα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με το που έγινε το 1-1 στο το μάτς Ολυμπιακού, ΑΕΚ Ολυμπιακός, έβλεπα ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε ούτε αυτή να φορτσάρει. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε, δεν είχε την ομάδα. Και τώρα ήταν όλα στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟ και τρώει γκολ. Και γίνεται 2-2. Άντε ρε, παρατήστε μας να πούμε. Από τον πεθαμένο τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά. Και αυτό πρέπει ο κύριος Σαββίδης, πέρα από τα 300 χιλιάρικα που έριξε πρόστιμο και είναι. Εντάξει, οκ, okay, θέμα δικό του. Νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα διαφορετικά. Λοιπόν, θα διακόψω λίγο αυτό, γιατί το ρεπορτάζ λέει για το πρόστιμο των 300.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και επίσης να πω ότι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης ζήτησε να μείνουν μέχρι αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσουμε με τον Στέλιο Στεριάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Στέλιος Στεριάδης, ο οποίος ήταν στη Λεωφόρο και νομίζω ότι, αν δεν απατώμε, πρέπει να έχει πάει σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει χάσει και κάποιο παιχνίδι. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λίγο, καλησπέρα σε όλους.
0: Έχασες ένα παιχνίδι ή όχι?
1: Κάτως όχι, έχω 55 στα 55.
0: Είσαι ο μοναδικός που έχει 55 στα 55 ή είναι κι άλλοι?
1: Νομίζω ο μοναδικός.
0: Ο μοναδικός. Δηλαδή έκανες 55, δηλαδή είδες όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, όλα. Διαζώσεις και τα 55 πέτες, ναι.
0: Και τα 55 διαζώσεις και είδες και τα της προετοιμασίας. Δεν τα βάζεις μέσα αυτά?
1: Όχι, μόνο για τα επίσημα. Μόνο τα επίσημα βάζω.
0: Μάλιστα. Πρώτον ήθελα να ρωτήσω, μετά την σημερινή εξέλιξη, το πρόστιμο είναι και για τον Λουτσέσκου και για τους παίκτες, σωστά?
1: Ναι, για το τεχνικό team, για όλους.
0: Αυτή ήταν μια αντίδραση του κ. Σαββίδη, ο οποίος ζήτησε την ομάδα να παραμείνει μέχρι και Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
1: Νομίζω πιο σημαντικό είναι αυτό παρά το πρόστιμο. Το πρόστιμο αξίζει λίγο, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
0: Ναι, τους θέλει να τους μιλήσει προφανώς για να κάνει ξεσκαρτάρισμα, από ό,τι καταλαβαίνω, ή ξεκαθάρισμα.
1: Θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη, σημαίνει θα υπάρχει ομιλία.
0: Τι θα τους μιλήσει?
1: Προφανώς, για να τους λέει να μείνουν μέχρι την Τετάρτη, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με καψόνι στρατιωτικού τύπου.
0: Μήπως θέλει, εκτός από το να τους μιλήσει, και σε κάποιους να πει ευχαριστώ, βρες ομάδα, πας αλλού?
1: Σίγουρα, για να παίρνει το μήνυμα όλη η ομάδα, σημαίνει τους θέλει όλους. Άρα θα εικάζω ότι θα γίνει κάποια συνομιλία.
0: Κάποια συνομιλία θα γίνει, αλλά εγώ κάποιες πληροφορίες που έχω σημερινές λένε ότι υπάρχει περίπτωση και κάποιοι παίχτες να ακούσουν από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟ, κάποιοι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Αλλά αυτό είναι, ας το δούμε λίγο.
1: Είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι για να παίρνουν μήνυμα οι παίχτες να παραμείνουν, σημαίνει ότι επίκειται κάποια ομιλία και όχι από τον προπονητή, αλλά από τον μεγαλομέτωχο.
0: Μάλιστα. Μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, τα πράγματα πώς ήταν στη Λεωφόρο από πλευράς παιχτών ΠΑΟΚ? Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι σκυμμένα κεφάλια και τα σχετικά, αυτό είναι βέβαιο, έτσι?
1: Ναι, δεν μίλησε κανείς. Μόνο στο συνειδητοποιητικό μίλησε ο Ανέστης Μύθου. Κανείς δεν είχε διάθεση για δηλώσεις. Κανείς δεν είχε. Η ομάδα πήγε πάρα πολύ γρήγορα για το αεροδρόμιο. Ό,τι είπε ήταν αυτά που είπε ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου. κλίμα πάρα πολύ βαρύ. Προφανώς και ήταν πιο βαρύ από τη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε στα αποδυτήρια, το Χρήστο Καρυπίδη.
0: Για το πρόστιμο. Το
1: οποίο, οφείλω να πω, Νίκο, το πρόστιμο δεν πηγαίνει δηλαδή 400.000 επί 25.
0: Όχι, είναι συνολικό είναι.
1: Το πρόστιμο είναι αναλογικά με τα συμβόλαια που έχει ο κάθε παίκτης, με τις συμμετοχές που έχει κάνει και με τα πριν που έχει πάρει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Απλώς να πω και εγώ ότι ο κύριος Λουτσέσκου, από ό,τι έμαθα, Στέλιο, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις ή αν μπορείς να μου δώσεις δύο-τρία στοιχεία παραπάνω, έχει κάνει μια συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο ενημέρωση χθες το βράδυ.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Έχει κάνει συζήτηση με Ρουμάνο, με δημοσιογράφο.
1: Έχει στείλει... δεν έχει, αυτό που προκύπτει είναι ότι μίλησε, έστειλε ένα μήνυμα σε έναν Ρουμάνο δημοσιογράφο και του είπε ότι έχασα δύο τελικούς με το χειρότερο αντιμισόλυτο, όπως σας είπα ακριβώς.
0: Ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά ή κάτι τέτοιο.
1: Του είπε ότι... Του έστειλε ένα μήνυμα του Ρουμάνο δημοσιογράφου, του Γκάβι Σάφτα, που του είπε ότι αυτός είναι ο δεύτερος τελικός που χάνω με απίστευτο τρόπο από το Μάρτιο μέχρι σήμερα. Ζω τους χειρότερους μήνες της ζωής μου. Το έγραψε ο Αναγνώ Λουτσέσκου του Ρουμάνου δημοσιογράφου.
0: Το ίδιο και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω αν ετοιμάζεται κάποια συνέντευξη του κυρίου Σαββίδη, παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη χτες το βράδυ.
1: Εντάξει. Συγγνώμη, Νίκο, τώρα είναι κάτι δεν νομίζω να το πήρε κανείς σοβαρά.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι. Για συγγνώμες τώρα δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγει μπροστά ο κύριος Σαββίδης να μας πει τι γίνεται. Και ο κύριος Λουτσέσκου και οι παίκτες και το ιατρικό team, γιατί οι δύο μήνες δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τα διαστρέμματα και τις θλάσεις. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο σημερινό που έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο ή από χτες, αν θες να μας το πεις αυτό, Στέλιο.
1: Σημερινό, όχι. Είπατε παραμένουν εδώ. Ενώ είχαν κλείσει εισιτήρια, το 99% είχαν κλείσει εισιτήρια. Ναι. Να φύγουν, είναι εδώ, περιμένουν ειδοποίηση από την ομάδα. Για να δει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
0: Α, είχαν κλείσει να φύγουν σήμερα, ας πούμε, κάποιοι.
1: Περισσότεροι είναι φυσικά. Περισσότεροι ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ είναι ότι έχει αποφασιστεί, είναι ότι η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν θα γίνει 18 Ιουνίου. Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, να πω ότι θα επανέλθω στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάω λίγο στον Άρη, γιατί στον Άρη μετά το τέλος των υποχρεώσεων που και ο Άρης απέτυχε και η χρονιά είναι αποτυχημένη, παρά το γεγονός ότι ο Άρης πήρε την πέμπτη θέση, η οποία δεν οδηγεί στην Ευρώπη λόγω του ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο. Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης σήμερα μπορεί να ήταν στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν η πορεία αυτή που περίμεναν οι Αριανοί, είναι γεγονός. Και αυτό που συζητιέται πλέον τώρα είναι τι θα γίνει με το θέμα προπονητή. Εάν δηλαδή ο προπονητής του Άρη θα είναι ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό που τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι θα πάρει μια παράταση κάποιων ημερών το καθοριστικό ραντεβού του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Γρηγορίου, και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου χθες μετά το τέλος του αγώνα, τα οποία θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, είπε ότι θα μιλήσω με τον πρόεδρο και θα σας πω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο Γρηγορίου μετά και τη χθεσινή νίκη με 3-0 επί του Λεβαδιακού, με εξαιρετική άνεση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Λεβαδιακός, ο Άρης με τον Γρηγορίου σοβαρεύτηκε. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Σοβαρεύτηκε και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Γρηγορίου είναι και ο πρώτος, κατά την εκτίμησή μου, υποψήφιος για να παραμείνει, για να αναλάβει από τη νέα χρονιά την ομάδα του Άρη, να κάνει προετοιμασία και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, κανένα θέμα Παπαδόπουλου Νίκου. Οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι ο Παπαδόπουλος έχει μιλήσει και με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Αλαφούζος ή Αφραγκούζος ή όπως θέλετε πείτε τον, ετοιμάζεται να κάνει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό, να διώξει τον Μπενίτεθ, τον Ράφα Μπενίτεθ, και να πάρει άλλον προπονητή. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι και του Νίκου Παπαδόπουλου, του προπονητή του Λεβαδιακού. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίσω, είχε μιλήσει, είχε μιλήσει πέρσι το καλοκαίρι ο κύριος Παπαδόπουλος με τον κύριο Αλαφούζο, σε μια επικοινωνία που είχε ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Κομπότη, με τον οποίο είναι κολλητάρια και παίρνει συμβουλές από τον Κομπότη ο Αλαφούζος. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, είσαι Αλαφούζος, είσαι επιχειρηματίας, είσαι, ξέρω εγώ, έχεις τα καράβια σου, εφοπλιστής, έχεις σχέσεις και φέρνεις και πετρέλαια από εκεί που πρέπει ή δεν πρέπει, αυτά είναι μια άλλη ιστορία, και έρχεσαι εδώ πέρα και ακούς τον Κομπότη και ό,τι σου λέει ο Κομπότης εδώ και 15 χρόνια, 14 που είσαι στον Παναθηναϊκό, δεν έχεις πάρει τίποτα, έχεις πάρει δύο κύπελα και έχεις ρίξει εκατομμύρια. Συνεχίζεις να ακούς τον Κομπότη? Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος, ρε φίλε, με το ποδόσφαιρο και με τα παραγωγικά, και να σε τρώνε διάφοροι. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτή η ιστορία. Και κλείνει εδώ η παράτηση, γιατί δεν μας ενδιαφέρει και ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρουν τα εντός των τυχών. Στον Άρη σας είπα ότι πάει το θέμα, το θέμα του Γρηγορίου πάει λίγο πιο πίσω, να δούμε τι θα γίνει. Για τον Ηρακλή, επειδή ρωτάνε κάποιοι, πες κάτι για τον Ηρακλή στον πρόλογο, μην τα αφήνεις για μετά κλπ. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Ηρακλή είναι ο Ματσάρη. Ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα και φέρει τους δικούς του ανθρώπους εδώ, να φέρει και κάποιους παίχτες. Ο Ηρακλής, ο κ. Μονεβασιώτης, αυτό που θέλει είναι διαρκείας. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει φτάσει σήμερα τα 1500-1600, κάπου εκεί, πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Δηλαδή, αν φτάσει μέχρι τέλος του Μαΐου, έχουμε σήμερα 18, μέχρι τέλος του Μαΐου, αν φτάσει 2000 διαρκείας, αν φτάσει, είναι πολύ καλό το νούμερο. Για τον Ηρακλή, επαναλαμβάνουμε, μέχρι τέλος Μαΐου, και να έχει τη δυνατότητα μετά ο άλλος, όποιος έρθει, να πάρει και το διαρκείας μετά, γιατί κατ' εμέ πρέπει να παραταθεί αυτό, δεν πάει μέχρι το Μάρτιο. Μάλιστα σήμερα η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε κάποιες άλλες ώρες για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας από τη Μίκρα και όλα τα σχετικά. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά φαίνεται ότι ένας παίκτης που κάνει κλικ στον Ηρακλή και περιμέναν το τέλος του προαθλήματος για να χτυπήσουν, να δουν ποιος θα πέσει, ποιος θα σωθεί, τι θα γίνει κλπ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού, ο Βολνέι Φέλτες, ο center back, ο ψηλός, καλός παίκτης, φαίνεται ότι είναι μέσα στους στόχους του Ηρακλή για την νέα περίοδο, και πιστεύω προσωπικά ότι ο Ηρακλής θα πάρει παίκτες και από ομάδες οι οποίες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας τώρα, δηλαδή ας πούμε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα είναι ομάδες που έχουν κάποιους καλούς παίκτες, δεν είναι όλοι της πλάκας. Έχουν κάποιους καλούς παίκτες. Αυτούς τους κάποιους καλούς παίκτες θα τους χτυπήσει ο Ηρακλής, πιστεύω. Αυτούς που ενδιαφέρει τον Ηρακλή, αυτοί που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή, και πιστεύω θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και θέλω να επιστρέψω λίγο στον ΠΑΟΚ, αλλά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου εκεί οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια συμφωνία με την ομάδα 10. του, η ομάδα 10 είναι του Χατζιβρέτα. Η ομάδα πάει να κάνει λοιπόν με την ομάδα 10 του Χατζιβρέτα μια συμφωνία, η ομάδα του ΠΑΟΚ, της ΙΚΑΕ ΠΑΟΚ, και η δεύτερη πληροφορία την οποία έχουμε ότι και ο Άρης πάει να κάνει συνεργασία με το Πανόραμα, με την ομάδα του Πανοράματος που παίζει στην National League 1. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη, λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Και να επιστρέψω λίγο στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ζητώ συγγνώμη. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου μία πληροφορία την οποία έχω λέει ότι αυτό που είπα στον Στέλιο του Στεριάδη, ότι ισχύει, ότι δηλαδή θα γίνει συζήτηση και μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Λουτσέσκου, αλλά και κάποιων παικτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης, σας το λέω από τώρα. Γράφτε το αυτό που σας είπα. Όπως σας είπα ότι από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις στη Σούπερ Λίγκα δεν θα πέσουν και οι δύο, η μία θα πέσει. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσεραϊκός τερμάτισαν δύο τελευταίοι. Σας το είπα ακριβώς μετά την επόμενη μέρα και σώθηκε μία από τις δύο. Έπεσε άλλη ομάδα, η Λάρισα. Η Λάρισα έπεσε γιατί και η διοίκησή της ήταν λίγη, αλλά και από την άλλη πλευρά και η ομάδα δεν ήταν και τόσο καλή, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα τώρα και επιστρέφω αμέσως μετά με μια συνέντευξη έκπληξη.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ανέλησα λίγο το τι έγινε στο ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως και το μάτς του Άρη. Θα έχουμε και δηλώσεις πρωταγωνιστών σε λίγο. Όμως, εδώ στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα που κάνει μπαμ, είναι η μπαμ. Και ίσως να τα έχετε παρακολουθήσει, όταν μην έχετε παρακολουθήσει πολύ. Μια ομάδα που έχει ανέβει 4 κατηγορίες σε 4 χρόνια και εντυπωσιάζει και για το γεγονός ότι έχει και πάρα πολλούς φιλάθλους πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι από αυτούς ασχολούνται με το διαδίκτυο, και κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η ομάδα. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον προπονητή αυτής της ομάδας, τον κύριο Μανώλη Κωνσταντάρα, που είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: 4 χρονιές, 4 κατηγορίες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω και η ομάδα προσεγμένη, δηλαδή καλή ομάδα. Φέτος ξεκινήσατε λίγο στραβά με απανωτές ήττες, αλλά συνέχεια στην Α1 της Εψημή, αλλά στη συνέχεια δείξατε ποια είναι η ομάδα σας πραγματικά. Ίσως και αυτό το γεγονός το χθεσινό, ότι είχε περίπου 3.000, ίσως και λίγο παραπάνω κόσμο, στο παιχνίδι Παύλος Μελάς Μπαμ που έλεξε 0-1, στη Σταυρούπολη κιόλας, κάνατε και την ανατροπή. Και έξω είχε άλλα 300 άτομα, να το πω αυτό στον κόσμο, που δεν τους επέτρεψαν να μπουν στο γήπεδο οι αστυνομικοί, γιατί φοβήθηκαν συνωστισμό κλπ. Το γήπεδο ήταν τίγκα, δεν υπήρχε καμία θέση ελεύθερη. Φοβερό, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, φυσικά δεν ήρθε μόνο για μας. Ήταν και σημαντικό το παιχνίδι. Ήταν και μια ευκαιρία για τον Παύλο Μελά μετά από χρόνια να ξαναβρει στη ΓΑΜΑ Εθνική, που ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλη ιστορία έχει. Ήταν συνδυασμός πραγμάτων, όμως. Όντως έγιναν αυτά που λέτε. Μάλιστα, νομίζω τα άτομα που δεν μπόρεσαν να μπουν πήγαν απέναντι και σκαρφάλωσαν στο πεζουλάκι και καθόντουσαν εκεί πέρα για να δουν το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι εσείς σαν ομάδα κάνατε την ανατροπή και βγαίνετε η ΓΑΜΑ Εθνική. Τι είναι η ΜΠΑΜ?
1: Η ΜΠΑΜ πάνω απ' όλα είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ξεκίνησε σαν μια τρέλα της στιγμής από τους δύο πρόεδρους, παύλα ιδρυτές της ομάδας. Δεν ξέρω πόσοι έχουν την ευκαιρία να το πούν αυτό, ότι πέρα από πρόεδροι είναι και ιδρυτές της ομάδας. Και ξεκίνησε από...
0: Ο Μιλιώνης, ο Χάρης, έτσι.
1: Και ο Τάσος ο Χάρης και οι δύο Χάριδες. Εγώ από μια τρέλα της στιγμής ήρθα σε αυτήν την ομάδα, καθώς κατάγομαι από την Καβάλα και ήμουνα στη φάση του να μείνω να φύγω από την Καβάλα. Και είναι μια ομάδα που από την αρχή είχε τεράστια πέραση σε πιο νεανικές ηλικίες. Από την αρχή έκανε αίσθηση αυτό το εγχείρημα σε αυτές τις ηλικίες ή και ακόμη και σε άτομα που ήταν απογοητευμένα το ποδόσφαιρο, γιατί ίσως ήταν και μια διέξοδο μέσα από την ΠΑΜ, και άρχισε να τους ταυτίζει αυτό το πράγμα. Φυσικά βοήθησε αυτό πάρα πολύ η έκθεση της ομάδας στα social media, πάντα με σεβασμό στις βασικές αρχές που πρέπει να έχει μια ομάδα. Οπότε και ο κόσμος ερχόταν πολύ πιο κοντά με τους ποδοσφαιριστές, με την καθημερινότητα της ομάδας, έτσι να ταυτίζεται με όλο αυτό. Και θεωρώ ότι είναι μια, αν με επιτραπεί η έκφραση, μια επανάσταση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ακόμη και αυτό που έγινε φέτος, ξεκινώντας με 0-5 ουσιαστικά, γιατί έχουμε τελειώσει μια ισοπαλία στην αρχή, δεν ξέρω πόσες ομάδες θα στήριζαν τον ίδιο προπονητή, την ίδια ομάδα, δεν θα είχαν αναταραχές στο εσωτερικό τους και θα συνέχισαν να δουλεύουμε υπομονή και μεθοδικά. Εμείς αυτό,
0: ναι, το κάναμε
1: και μας αντέμειψε το ποδόσφαιρο στο τέλος.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ να επισημάνω και το εξής, ότι όλο αυτό το διάστημα με 0 επεισόδια.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, αυτοί οι πιτσιρικάδες που πηγαίνουν στο γήπεδο κλπ. Στηρίζουν την ομάδα, χειροκροτάνε, είναι εκεί, γεμίζουν το γήπεδο, αλλά 0 επεισόδιο. Πολύ σημαντικό και αυτό, coach.
1: Ναι, είναι μια. Ένα γαλατικό χωριό λίγο στην γενικότερη καφρίλα που πάει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί, εντάξει, δεν είναι από μια συγκεκριμένη περιοχή η ΜΠΑΜ, μόλις εμφανίστηκε, είναι φρέσκια ομάδα, επομένως δεν έχει οπαδούς, έχει απλά φιλάθλους, έχει παιδιά που εμπνέονται από αυτό, παιδιά που ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο εξαιτίας της ΜΠΑΜ, δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό πιο πριν και ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο λόγω της ΜΠΑΜ. Αυτό το βιώνουμε κάθε χρόνο, να έρχονται παιδιά να μας λένε ότι εξαιτίας σας ξεκίνησε ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα αυτά απαρτίζουν μια κερκίδα της ΜΠΑΜ ουσιαστικά.
0: Ναι. Κάνατε και ακαδημία?
1: Ναι, φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έτρεξε και η ακαδημία μας. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Και κάποια παιδιά της K17 παίξανε ήδη στην πρώτη ομάδα, έχουν επίσημες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Και είναι κάτι που θέλουμε να το τρέξουμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
0: Φέτος ο Φίνικας Πολύγνης πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη ομάδα. Δικαιότατα το πήρε το πρωτάθλημα. Και το ξέραμε εξ αρχής, δηλαδή ήταν το απόλυτο φαβορί εξ αρχής.
0: Μάλιστα. Αλλά στη συνέχεια κάνατε ένα comeback φοβερό εσείς και παλέψατε, φτάσατε μέχρι τον αγώνα το χθεσινό. Αυτό το, δεν ξέρω εσείς το αστυνομικό ποδόσφαιρο αν το είδατε ποτέ, το 2.500-3.000 θύμισε παλιές εποχές της Εψημή αυτό το νούμερο, αλλά όπως είπατε ήρθανε πολλοί για να σας δούνε και νομίζω θα σας δουν και του χρόνου. Σε ποιο γήπεδο θα παίξετε όμως του χρόνου?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, αυτό το γνωρίζει η διοίκηση ομάδα. Εύχομαι πάντως σε όποιο γήπεδο και να είναι αυτό να έρχεται ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα, ακόμη και στις χαμηλότερες κατηγορίες, και ας είναι η μπάμια αφορμή για να γίνει αυτό.
0: Βέβαια, σωστό. Θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα στους φίλους μας που ακούν αυτή τη στιγμή? Εσείς θα μείνετε για του χρόνου coach, εσύ?
1: Ακόμη δεν το έχουμε συζητήσει αυτό, είναι πολύ νωρίς. Ακόμη στους πανηγυρισμούς είμαστε. Εντάξει, η επόμενη μέρα βέβαια πάντα έρχεται γρήγορα, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Αλλά ακόμη δεν είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Τώρα να πω τι στους ακροατές σας, ότι σίγουρα κάτι που μου δίδαξε η φετινή χρονιά είναι ότι να μην κρίνει κανείς ανθρώπους με βάση τις εμπειρίες τους ή με βάση το όνομά τους ή με βάση και τα αποτελέσματα πολλές φορές. Να βλέπουν πρώτα τη δουλειά και μετά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η δουλειά είναι που μένει. Οπότε αν υπάρχει μεθοδικότητα, κάποια στιγμή και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Γιατί εμείς φέτος κριτήκαμε πάρα πολύ για τα αποτελέσματα, χωρίς να βλέπουν όμως το τι δουλειά γίνεται από πίσω.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι το...

0: συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο την ομάδα του Λεβαδιακού, μετά το 3-0 δηλαδή που πέτυχε. Και έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος μιλάει λίγο αργότερα βέβαια, μιλάει για την πρόταση που, όπως λένε οι πληροφορίες, το έκανε ο Άρης. Τι λέει ο Παπαδόπουλος γι' αυτό? Πρώτα όμως πάμε στον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη.
1: Δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά της Άντερ 19 για την αξιοπρόσεχτη πορεία που έκαναν φτάνοντας μέχρι και το τελικό. Πραγματικά έκαναν χαρούμενος και περήφανος όλους τους φιλάθλους του Άρη, και εννοείται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Λέγοντας για το σημερινό παιχνίδι, έλεγα στους ποδοσφαιριστές μας ότι είναι αυτός σκοπός η πέμπτη θέση. Το έλεγα ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, όχι οι εμφανίσεις. Μπορεί από την πρώτη μέρα να τους πίεσα πολύ παραπάνω από το σύνηθες για την εποχή, να ήμασταν ιδιαίτερα απαιτητικοί. Νομίζω ότι όλο αυτό μετουσιώθηκε σε αποτελέσματα, μετουσιώθηκε σε πολύ καλές εμφανίσεις σε τέλη και φτάσαμε στο σημερινό παιχνίδι που διακυβεύονταν η πέμπτη θέση, την οποία έστω και αν δεν οδηγεί κάπου, οδηγεί όμως στο μυαλό όλων μας ότι αυτός ήταν ο στόχος που είχε απομείνει όταν είχαμε έρθει και αυτόν τον στόχο κυνηγάγαμε, έστω και αν τότε φαινομενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, τα παιδιά πέτυχαν 3 γκολ, νομίζω ότι η νίκη μας είναι δίκαιη. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση του παιχνιδιού, γιατί είχαμε άλλη μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αυτό που μας έδωσε και την πέμπτη θέση απέναντι σε έναν αξιόλογο, πολύ αξιόλογο αντίπαλο, ειδικά με τη σεζόν που έκανε φέτος, όπως είναι ο Λεβαδιακός. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο, ο οποίος κόσμος σήμερα και στο τέλος χειροκρότησε, αυτός ο κόσμος, ο λίγος κόσμος, και να πω ότι γνωρίζω τη δυναμική του κόσμου του Άρη, γνωρίζω τα πάντα, το τι σημαίνει Άρης, τα έχουμε ξαναπεί από αυτό το βήμα. Και ο Άρης δεν έχει σημασία αν κάνει μια μέτρια ή μια τέλεια χρονιά. Οι φιλάθλοι του Άρη γνωρίζουν και ξέρουν και το έχουν κάνει στο παρελθόν να στηρίζουν την ομάδα και πραγματικά να αποτελούν το 12ο παίχτη. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και να δώσω συγχαρητήρια και στους παίκτες μου, γιατί τελειώσαμε έτσι όπως θέλαμε, κάνοντας άλλη μια εμφάνιση πολύ καλή. Και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο από αυτό το βήμα, γιατί η χρονιά τελείωσε. Μια χρονιά η οποία προφανώς και δεν ήταν επιτυχημένη. Και γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος έχει μάθει να στηρίζει, και το ίδιο θα κάνει και τις επόμενες χρονιές, και πάντα το έκανε αυτό. Και το θυμάμαι από τη Γάμα Εθνική και την Πίτα που το έκανε, πόσο μάλλον ότι δεν θα πάψει ποτέ να στηρίζει την ιδέα που λέγεται Άρης και την ομάδα που λέγεται Άρης. Αυτά.
2: Ερωτήτητα σου.
3: Κούς, συγχαρητήρια για την επιθέση.
1: Ευχαριστώ.
3: Όντως ήταν η χρονιά πολύ δύσκολη, περίεργη, μέτρια ως κακή, αλλά έχει αυτό το κρασάκι. Δες το ότι δεν θες πως είναι το μαγικό εισιτήριο. Εσύ προσωπικά την επόμενη μέρα πώς τη σκέφτεσαι σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία

0: αποζητηθεί από την Τετάρτη ότι ουσιαστικά έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Οτιδήποτε θα το γνωρίσουμε αύριο καλύτερα στο 100%. Από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον συνεχιστεί η συνεργασία μου, δεν χρειάζεται να πω ότι την επόμενη μέρα του Άρη τη σκέφτομαι έτσι όπως θα πρέπει να είναι ο Άρης. Αγωνιστικά μιλάω πάντα έτσι. Ένας Άρης που θα πρέπει να είναι κυρίαρχος στα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Ένας Άρης που θα πρέπει να διεκδικεί καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ένας Άρης που θα πρέπει να έχει σαν στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου. Και γενικά ένας Άρης ο οποίος μπορεί, και πιστέψαμε ότι μπορεί, να κάνει πολύ καλά πράγματα. Και το εννοώ το μπορεί. Ακούω διάφορα, ακούω λογικά και ακούω διάφορα περί οργάνωσης, περί και όλα αυτά προφανώς και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για επίτευξη στους στόχων έτσι όπως το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Κατ' εμέ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στον Άρη και να επανέλθει σε πολύ καλές θέσεις στη βαθμολογία που θα οδηγούν κάπου πολύ καλά, όχι μόνο την πέμπτη θέση, αρκετά παραπάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος του Άρη έχει ποδοσφαιρικό πολιτισμό, έχει μάθει ο κόσμος του Άρη ένα συγκεκριμένο μοτίβο παιχνιδιού, θέλει να το ευχαριστιέται. Θέλει όλοι να πούν στην ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο και πολλές φορές και να χάσει. Έχουν χειροκροτήσει. Άρα λοιπόν για να μπορέσει να κατανοήσει τη δομή, το πνεύμα αυτού του κλαμπ θα πρέπει να το γνωρίζεις. Εγώ σαν Έλληνας και σαν αντίπαλος περισσότερες φορές, αλλά τώρα και εκ των έσω, γιατί πραγματικά αυτούς τους 2,5-3 μήνες που είμαι εδώ πέρα έχω εκτός που συναντάω κόσμο, έχω μία αποδοχή ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ένα σεβασμό στο πρόσωπό μου, το ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Παναλαμβάνω όμως ότι ο Άρης είναι δομημένος για να κάνει πράγματα που έχει συνηθίσει ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός του Άρη να κάνει. Άρα λοιπόν ο κόσμος θεωρώ ότι βλέποντας αυτά ούτως ή άλλως αποτελούσε, αλλά θα αποτελέσει πάλι το 12ο παιχνίδι. Επιμένω στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι ο πιο πικραμένος από όλους αυτή τη στιγμή.
1: Κόντου, συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Επειδή είπατε ότι θα ξέρω περισσότερα αύριο, το αύριο ήταν σε ένα γενικό πλαίσιο ή όντως αύριο περιμένουμε να υπάρξει
0: κάτι? Όχι, αύριο, ημερολογιακά αύριο.
1: Άρα θα υπάρχει κάποια συνάντηση, συζήτηση με τον Θόδωρο Καρτίδη. Σαν
0: ωραία. Οτιδήποτε ανακοινώσιμο θα είναι από τη διοίκηση, είτε θετικά είτε αρνητικά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς καλοκαίρι. Δεν είχα την ευκαιρία έτσι να τα πούμε πιο κοντά, γιατί ήταν πολύ πίεση το πρόγραμμα.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.

0: κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επιβαρύνει τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με κόστος τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να συνεχίζει να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων για ξεπούλημα στις

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ να έχεις χώρο.

μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

εσύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.